0: Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε Τρίτη 30 Ιουνίου, τελειώνει και ο Ιούνιος, πάει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Γιάννη Σταυρουλάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Γιάννης Σταυρουλάκης, Γιάννης Λαμπύρης στα μικρόφωνα του Echo Web Radio για ένα ακόμα άμεσο replay με Δημήτρη Μελίση, πάντα στη λοβάτη της εκπομπής που μπαίνει πια από χθες, ουσιαστικά μπαίνει έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 12 με 3 πλέον, δηλαδή είναι ένα άμεσο replay λίγο διευρυμένο που καλύπτει όμως και πρωινές και πιο απογευματινές εκπομπές, μέχρι να γυρίσουμε εκεί προς τα τέλη Αυγούστου στα αγωνιστικά δρόμενα των συλλόγων, δηλαδή των πρωταθλημάτων, διότι μην ξεχνάμε το καλοκαίρι το μπάσκετ ποτέ δεν σταματάει, έχουμε θεματάκια, έχουμε εθνική ομάδα που θα τα πούμε και προκριματικά πάλι παράθυρα, Πέμπτη Ρουμανία, Κυριακή στα Ανολιώσια με την Πορτογαλία. Έχουμε εθνικές ομάδες μικρών κατηγοριών, μικρών ηλικιών μάλλον, που πάντα το καλοκαίρι είναι το δικό τους, η δική τους εποχή. Έχουμε και σεμινάριο προπονητών EuroLeague εδώ δίπλα στο Telecom Center τις επόμενες μέρες. Θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Πάντα έχουμε
0: μεταγραφές, χαμός.
1: Κοσμογονία έχουμε.
0: Κοσμογονία, Μπογκδάνο, Ελεύθερο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Μαρτίνεθ πάει Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μαρτίνεθ Ρεάλ, έτσι ο προπονητής. Ήταν ο προπονητής της χρονιάς, έτσι ουσιαστικά, παρότι...
1: Όχι ουσιαστικά, πρακτικά ήταν, ναι, ο προπονητής της χρονιάς.
0: Το λέω, είναι λίγο αυτό το σχήμα οξύμορο που λέμε, δηλαδή, αν θυμάσαι, να το πάρω για ελληνική ομάδα λοιπόν, όταν βγήκε ο Ναν MVP της Ευρωλυτής EuroLeague, MVP όμως του Final Four, μετά βγήκε ο Κώστας Λούκας, το πήρε σχεδόν μόνος,
1: ναι,
0: και βγήκε και MVP του πρωταθλήματος. Ο Βεζέκο βγήκε MVP της χρονιάς. Έκανε μια τρομερή χρονιά. Αλλά ουσιαστικά το Final Four το καθάρισαν ο Φουρνιέ και ο Πίτερς. Και ο Φουρνιέ πήρε δικαίως στο νήμα το τίτλο.
1: Είμαι πολύ γενικά στα social μέσα. Παρακολουθώ αυτό που γίνεται στο Twitter με το γεγονός ότι έφυγε ο Μαρτίνεθ, ο οποίος ξέρεις πολιτικών φρονημάτων είναι κομμουνιστής.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Αριστερά,
0: είναι και... πιο πολύ θα τον περίμενε κανείς να πάει στην Μπαρτσελόνα.
1: Και ρούσαν ότι επειδή πάει στη Ρεάλ, κυκλοφορούν διάφορα μίμηση, επειδή ακριβώς ο Χουάν Ρότζης, το αφεντικό της Βαλένθια, είναι η ιδιοκτήτης Μερκαδόνα. Να πούμε ότι η Μερκαδόνα είναι η πιο γνωστή σειρά λυσίδα σούπερ μάρκετ, η πιο μεγάλη στην Ισπανία. Και δείχνει μέσα με αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Με συγχωρείτε. Στη Βαλένθια που φεύγουν όλοι, έφυγε ο Τόμσον, φεύγει ο Μοντέρο, φεύγει ο Μπαντιό, φεύγει ο Μπράξον Κι. Δείχνει διάφορα μύθια κυκλοφορούν, ξέρεις, που περνά από τα ράφια και είναι όλα άδεια πλέον της Βαλένθια, που δηλαδή το μαγαζί αδειάζει. Φεύγουν όλοι. Είναι, και είναι λογικό, όχι λογικό. Μετά από μια τέτοια χρονιά.
0: Σου θυμίζει λίγο την Παρή του 25.
1: Ακριβώς, 100%.
0: Και μάλιστα να το παραλύσω, οι δύο superstar της Παρή, Σόρτς
1: και
0: Γουόρντ, ήρθαν στους δύο αιώνιους.
1: Και έμεινε ο Ιφή πίσω.
0: Και έμεινε ο Ιφή που ήταν. Και τώρα οι δύο πάλι superstar, ο Μοντέρο και ο Μπαντιό, πάλι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Πόσο ηρωνικό που λέγαμε ότι η φετινή Βαλένθια είναι η βελτιωμένη έκδοση της περσινής Παρή.
0: Ναι.
1: Και να
0: ναι.
1: Χάνει πάλι όλους τους παίκτες έτσι. Είναι απίστευτο.
0: Ίσως αυτό δείχνει βέβαια και το βάρος της φανέλας και της Παρή και της Βαλένθια, που είναι ένα φοβερό project. Αλλά κακά τα ψέματα, άλλο Ρεάλ, άλλο Ολυμπιακός, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Μπαρτσελόνα.
1: Λες Γιάννη Μολονό ότι κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ισπανία, βλέπει να χάνει όλα τα.
0: Και το κατέκτησε με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι. Έφτασε στο Final Four της Ευρωλίγκας με επίσης εντυπωσιακό τρόπο. Ξέρω, είναι. Αλλά ίσως παίζει ρόλο αυτό ότι η φανέλα, ότι είναι διαφορετικό το βάρος της φανέλας και οι παίκτες σκέφτονται ότι να, τώρα είναι μια πρόκληση. Ακόμα και για τον κότς Μαρτίνεθ, ίσως λέει ότι τι άλλο να κάνω. Mm-hmm. Είναι το θαύμα της Βαλένθια. Αλλά απ' την άλλη θα μπορούσε να πει ότι θα μείνω να το εξελίξω. Δηλαδή, φτάσαμε στο Final Four, πάμε το χρόνο να το πάρουμε. Αλλά είναι μεγάλη πρόκληση τώρα.
1: Κακά ψέματα, ναι, όταν έχει τη Ρεάλ.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Θυμάμαι την ατάκα που είχε πει κάποτε ο Γιώργος Μπαρτζόκας όταν έγινε η πρόταση από την Μπαρτσελόνα. Δεν λες όχι σε αυτά.
0: Ναι,
1: όσο
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να σε όπου και να σε, όσο καλά και να σε κάπου, σε όποια κατάσταση και αν είναι η Ρεάλ που φέτος δεν πήρε τίτλο για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, σε όποια κατάσταση και αν είναι η Μπαρτσελόνα που, εντάξει, την έπεισε κανείς για την Μπαρτσελόνα των τελευταίων ετών, θα πας.
0: Γιατί λέει κάποιος, καλά, θα πας στην ηλεκτρική καρέκλα της Ρεάλ που
1: θα πας, ναι,
0: είναι όπως είναι
1: εννοείται
0: και θα αφήσει. Ναι, όπως το λες, εννοείται.

0: Εδώ επιστρέψαμε.
1: Πάντα συντονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Γιάννης Λαμπύρης, Γιάννης Σταυρουλάκης πίσω από τα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 3. Είπαμε λοιπόν, κάναμε μια πρώτη εισαγωγή στην μπασκετική επικαιρότητα. Πολύ πλούσια, δεν σταματάει το μπάσκετ. Πάμε λοιπόν στον πρώτο μας καλεσμένο. Μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις, από τις πιο σημαντικές κινήσεις των εθνικών κατηγοριών ήταν και εκείνη η συμφωνία του Πανελληνίου με τον Κώστα Ευστραδίου, ο οποίος σίγουρα είναι μαζί μας και σίγουρα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Κώστα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
3: Γεια σου, Κώστα. Καλή μεσημέρι.
1: Να ευχηθούμε καλό ρίσκος καταρχάς. Να πάνε όλα πρίμα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω πώς το προσεγγίζεις και εσύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι τη σεζόν που πέρασε ήσουν στα Μέγαρα, στάθηκες άτυχος. Έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού. Αν είναι και μια δική σου προσωπική επανεκκίνηση, Κώστα, σε όλα τα επίπεδα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος ήμουν άτυχος πέρσι με τα Μέγαρα, έπαθα ένα μεγάλο τραυματισμό, μου κόστησε αρκετά, αλλά εντάξει, τώρα φτάνουμε στο τέλος, είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες, θα είμαι στο Πανελλήνιο, κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια, είναι μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, το προσέγγισε πολύ ωραία και ήταν ένα νέο ξεκίνημα, γιατί έχω πολύ καιρό να παίξω στη, ας πούμε, Β' Εθνική. Mm-hmm. Να ανεβάσουμε ξανά τον Πανελλήνιο στην Α2.
1: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς σας ήθελα να σας ρωτήσω, Κώστα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχεις αποτελήσει έναν από τους κορυφαίους γκάρ της Elite League, με σημαντικές επιτυχίες, σταθερά εκεί. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για σένα να κατέβεις κατηγορία, να πας στην National League 1 σε ένα πολύ δυνατό μπραντ όπως ο Πανελλήνιος? Δεν ξέρω πώς το προσέγγισε στο δικό σου το μυαλό όλο αυτό.
2: Εντάξει, επειδή στο δικό μου το μυαλό είμαι και λίγο τελειομανής και γενικά θα ήθελα να είμαι στο καλύτερο επίπεδο που μπορώ μετά τον τραυματισμό, και επειδή δεν θα ήθελα να ρισκάρω μια κακή παρουσία στην Α2, είπα να επιλέξω ένα υγιές περιβάλλον στη Β' Εθνική που θέλει να πρωταγωνιστήσει, ώστε να δω, και είναι και για μένα μια μεγαλύτερη πρόκληση, ώστε να είμαι στη Β' Εθνική πρωταγωνιστής, γιατί δεν το έχω κάνει αυτό. Mm-hmm. Οπότε το βρήκα σαν κίνητρο να είμαι πρωταγωνιστής και να ανεβάσουμε την ομάδα από τη Β' στην Α2.
3: Και νομίζω το όνομα και μόνο Πανελλήνιος λέει πολλά, έτσι, δηλαδή από μόνο του είναι βαρύ όνομα που λέμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σύλλογος τον οποίο βλέπαμε παλιά, όχι μόνο για τον μπάσκετ και για τον Στίβο, γενικά για όλα τα αθλήματα. Νομίζω κατέχει στην Ελλάδα, είναι πέμπτος στα κύπελλα, τον οποίο βλέπαμε παλιά, όχι μόνο για τον μπάσκετ και για τον Στίβο, γενικά για όλα τα αθλήματα. Νομίζω κατέχει στην Ελλάδα, είναι πέμπτος.

0: συλληφθούν σε όλα τα αθλήματα, γιατί σύλλογος των Ολυμπιονικών δεν είναι τυχαίο.
1: Ακριβώς αυτό, και ένα έτσι μικρό story. Την πρώτη φορά που πήγα να δω την ομάδα και να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, πήγα στα γραφεία και πάθα σοκ. Είχε παντού κύπελα, κύπελα κοσμήματα, δηλαδή παλιά από το 1900 πόσο. Και είχα, είναι τρομερό. Δεν είχα κι εγώ αυτή την εικόνα τόσο πολύ.
2: Είναι και ο κύριος Βασίλης Γκιούς μας εκεί, ο οποίος είναι ζωντανή ιστορία του, του Πανελλήνιου. Νομίζω σας έκανε καλή. Καταλαβαίνετε και εσείς από την πρώτη στιγμή με τι έχετε να κάνετε όσον αφορά το όνομα του, του συλλόγου. Να σε πάω λίγο στα, στα πέρσινα πριν επιστρέψουμε στο Πανελλήνιου. Τι πήγε να κάνει πέρσι φέτος η, η Μεγαρίδα χωρίς ξένους? Δεν ξέρω πώς έζησε τον οργανισμό από μέσα. Γενικότερα, πώς, τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Δηλαδή, μια ομάδα η οποία σταθερά τα δύο χρόνια διεκδικεί την άνοδο, φέτος πήγε να το κάνει χωρίς Έλληνες. Πώς το δικαιολογεί όλο αυτό?
3: Χωρίς
2: ξένους. Χωρίς. Ναι.
1: Τα Μέγαρα είναι μία από τις ομάδες της Αττικής, γιατί Αττική θεωρούνται, και γενικά της Α2 που έχω παίξει εγώ, που είναι από τις πιο νοικοκυρεμένες. Mm-hmm. Είναι μία ομάδα πολύ οργανωμένη, με έμπειρους προπονητές, ο κόουτς είναι χρόνια στην ομάδα, ξέρει τι θέλει, τι ζητάει. Η αλήθεια είναι ότι μόλις πρώτο ξεκίνησε το εγχείρημα αυτό, και εγώ δεν το πίστευα ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Γιατί εντάξει, δεν είχαμε κάνει και πολύ χειρές κινήσεις, ήταν τα πιο πολλά παιδιά από χαμηλότερες κατηγορίες. Αλλά ο coach, όπως αποδείχθηκε και το κατάλαβα και εγώ μετά την προετοιμασία, ότι απέδειξε ότι η δουλειά μπορεί να φτάσει ψηλά και χωρίς να υπάρχουν τα ονόματα στη μέση. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτό απέδειξε με την περσινή την πορεία, ότι πήρε ένα νέο ρόστερ, παιδιά τα οποία δεν είχαν ουσιαστικά εμπειρία και από τέτοιες καταστάσεις και από αγώνες. Αυτά και τους έφτασε ψηλά. Και για μένα είμαι και πολύ χαρούμενος που ήταν όλοι Έλληνες, όχι ότι έχω κάτι με τους ξένους, αλλά έτσι με στεναχωρεί το ότι δεν αναδεικνύεται το ελληνικό στοιχείο στο ελληνικό μπάσκετ. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Κώστα, έπειτα λοιπόν από μια γεμάτη διετία που έζησες τα πάντα, πανηγύρισες την κατάκτηση πρωταθλήματος με, με τη Μύκονο στην Elite League, ήσουν κομμάτι της, των Μεγάρων που μολονότυχε στο θέμα τραυματισμού, ήσουν κομμάτι της ομάδας που έφτασε στο σημείο να παλεύει για την άνοδο. Να σε ρωτήσω λοιπόν, τι είναι αυτό που επιδιώκεις πλέον σε αυτή τη φάση της, της καριέρας, σε αυτή τη φάση της διαδρομής σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση έχω βάλει κάποια κουτάκια τα οποία δεν έχω εκπληρώσει ακόμα. Όπως είναι και αυτό, δηλαδή που έκανα φέτος το βήμα, δεν το έχω πληρώσει. Να είμαι πρωταγωνιστής και να πάρω μια ομάδα TV και να το κάνω στην Α2. Γενικά αυτό είναι το κίνητρο τα επόμενα χρόνια, να ξεκλειδώνω μονοπάτια τα οποία δεν έχω κάνει τις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Και σίγουρα και να επαναλαμβάνω τα μονοπάτια που απόλαυσα, όπως αυτό της Μικόνου, όπως αυτό των Μεγάρων. Mm-hmm. Αυτό είναι ο στόχος.
2: Και να βγαίνεις και εσύ από το comfort zone που έχεις χτίσει και να δοκιμάζεις κάτι, κάτι διαφορετικό. Κάτι άλλο. Το γεγονός ότι, Κώστα, ότι ο Πανελλήνιος χτίζεται και είναι ξεκάθαρο από τις κινήσεις που γίνονται και από την όρεξη και τη διάθεση των ανθρώπων του, να το ξέρουν, το λένε συνεχώς οι άνθρωποι ότι θέλουν να φτάσουν κάποια στιγμή ακόμα και στην, και στην Elite League. Το γεγονός λοιπόν, ναι, και πιο ψηλά κοιτάζοντας. Για το μίνιμουμ στόχο, είπα, της Α2, της Elite League. Είναι καλό τελικά έτσι που. Ξέρετε που βαδίζετε, ξέρετε ποιοι είστε, ξέρετε τι ζητάτε. Έτσι, δεν είναι ότι κάτι το οποίο το λέτε πάμε, βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Υπάρχουν στόχοι και είναι ξεκάθαροι, έτσι.
1: Η αλήθεια, εντάξει, ο στόχος είναι, αφού πέρσι ο Πανελλήνιος έφτασε ένα βήμα προς την άνοδο, φέτος είναι να την πραγματοποιήσει. Τώρα, το αν θα την πραγματοποιήσει είναι ένα γεγονός το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, γιατί το έχω ζήσει δύο χρονιές. Η άνοδος δεν είναι μόνο να έχει μια καλή ομάδα, είναι συγκυρίες, είναι τύχη, είναι mentality, να μην έχει τραυματισμούς. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ευελπιστώ να είμαστε τυχεροί σε το κομμάτι των τραυματισμών. Όσον αφορά την προπόνηση, δεν έχω κάποιο, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε θέμα, και με τον κόουτς στο Μάτζαρι και γενικά τα παιδιά από ό,τι γνώρισα είναι πολύ φιλότιμα, οπότε θεωρώ το θέμα το πασχετικό θα παρουσιάσουμε κάτι καλό.
3: Και νομίζω ήθελα να πω ότι όχι μόνο η εμπειρία στα Μέγαρα αλλά και η Elite League όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, οπότε σε βάζει έτσι πολύ πιο εύκολα στα μονοπάτια της Β' Εθνικής, που είναι ένα σκληρό πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικό και εκεί και πέφτουν κορμιά. Γενικά έχει γίνει αναβάθμιση μεγάλη στα εθνικά πρωταθλήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο ο τίτλος που λέμε National League ή το Elite League, είναι και στην ουσία, δεν είναι μόνο το περιτύλιγμα.
1: Ακριβώς όπως τα λες. Θα θυμίσουμε ότι και πέρσι και πρόπερσι οι ομάδες από το 4 μέχρι το 7-8 είχαν

0: είναι μια διεθνή διαφορά. Είναι πολύ σημαντική, πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της Elite League, αλλά και της Β' είδαμε φέτος ματσάρες, και ειδικά στα play-off είδαμε ματσάρες. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο, να βλέπουμε τα πρωταθλήματα κάτω από την GBL να είναι ανταγωνιστικά και να βγάζουν ένα ωραίο θέαμα και πάνω απ' όλα και καλούς παίκτες, γιατί και πολλοί παίκτες τα τελευταία χρόνια από την ΑΔ και Β' έχουν μετακινήσει στην GBL. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
1: Κώστα, με βάση την εμπειρία σου τελευταία διετία, μια και ήσουν σε ομάδες που έκαναν πρωτοαθλητισμό στην Elite League, επειδή ακριβώς μιλάμε για ένα τρομερά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τελικά τι χρειάζεται για μια ομάδα να επιβιώσει εντός εισαγωγικών, να φτάσει μακριά και να φτάσει στο σημείο να ανέβει και να παλεύει για την άνοδο? Είναι η συνέπεια, είναι οι συγκυρίες, είναι να έχεις γεμάτο ρόστερ? Γενικά, από την εμπειρία σου, πώς θα το εξηγούσες?
0: Θεωρώ ότι σίγουρα για να φτάσει στην άνοδο θέλει σωστό recruitment, δηλαδή να φτιάξει μια σωστή ομάδα. Να κάνει ο καθένας διαφορετικά πράγματα, να έχεις 12 παίκτες οι οποίοι θα είναι μάχημοι και να κάνουν διαφορετικά πράγματα στο παρκέ. Σίγουρα μετά παίζει συνέπεια. Να είσαι συνεπής στην προπόνηση, να δουλεύεις το 100% όλες τις λεπτομέρειες, να είσαι έτοιμος κάθε παιχνίδι. Και τρίτον είναι και οι συγκυρίες που είπες και η τύχη, δηλαδή να μην έχεις τραυματισμούς, να βάλεις κάποια κρίσιμα σουτ. Είναι όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι η δουλειά και η στελέχωση της ομάδας.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τον Πανελλήνιο, φαντάζομαι ότι έχετε συνειδητοποιήσει άπαντες από την πρώτη στιγμή ότι προφανώς και εσύ ο νέος μέλος της ομάδας, ότι το brand name μόνο δεν αρκεί. Έτσι, ότι δεν παίζει, δεν παίξει μπάσκετ ούτε η βιτατρόπια στη βιτρίνα, ούτε η φανέλα, ούτε το όνομα. Έτσι, ξεκάθαρο αυτό, σωστά?
0: Όχι, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Σίγουρα μην σας πω ότι σου
2: δίνει κίνητρο, δίνει κίνητρο στον αντίπαλο. Συγγνώμη που δεν διακόπτω. Ότι ο αντίπαλο λέει: πω, νικήσαμε τον Πανελλήνιο. Ή να νικήσουμε τον Πανελλήνιο. Είναι μεγάλο κίνητρο.
0: Όχι, αυτά πρέπει να τα βγάλεις από το μυαλό σου και να ασχοληθείς μόνο με το μπασκετικό κομμάτι. Αυτά είναι πιο πολύ σου δημιουργούν άγχος και ανασφάλεια παρά σε πεισμόνουν.
2: Και να σου κάνω εγώ έτσι μια γενική, να κλείνοντας μια γενική ερώτηση για τον μπάσκετ, με την έννοια ότι ήταν μια χρονιά που είδαμε, αν πάμε από την κορυφή, το Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε τον τελικό του FIBA Europe, η ΑΕΚ ουσιαστικά είχε πιάσει με τα δύο χέρια το τρόπο του BCL, της γλίστησε πραγματικά μέσα από τα χέρια. Πώς είναι ένα άθλημα που από το 87 και μετά έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των Ελλήνων, αλλά νομίζω γενικά ήταν ένα άθλημα που πάντα το αγαπούσαμε και ξεχώριζε. Εσύ πώς νιώθεις έτσι που βλέπεις έτσι μια τέτοια χρονιά και ξαναβλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να μεγαλώνει, να γιγαντώνεται, υπάρχει πέμπτος πόλος, δηλαδή βλέπουμε ότι πάμε για ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ, πολύ περισσότερο ανταγωνιστικό από το φετινό?
0: Είναι η χρονιά που θα απολαύσουμε, πιστεύω, πιο πολύ τον μπάσκετ από κάθε άλλη χρονιά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι κορυφαίες ομάδες, αλλά ψιλοβαρεθήκαμε κιόλας κάθε χρόνο να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο η τοξικότητα αυτή που επικρατεί, θεωρώ ότι θα μπουν και άλλες ομάδες στο παιχνίδι και είναι πολύ σημαντικό που μπαίνει και ο Άρης, τεράστιο brand name από εκεί που ήρθε το μπάσκετ.
2: Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μας έκαναν ακόμα να το μαζί με την Εθνική του 87 να απογειώσουν το άθλημα, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό που λες, και ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό να δημιουργηθεί αυτό το πρωτάθλημα, γιατί θα δυναμώσει και το πρωτάθλημα σαν πρωτάθλημα, όχι μόνο.
3: Βέβαια.
0: Ξέρω, θα δούμε.
1: Ωραία. Με την ευχή λοιπόν παραπάνω κουβέντες του Κώστα να πιάσουν τόπο. Κώστας ήταν Κώστας Ευστρατείου, ο νέος γκάρτ του Πανελληνίου. Ας ευχαριστήσουμε
2: πάρα πολύ. Να είσαι γερός, να ευχηθούμε να είσαι γερός, να έχετε μια καλή χρονιά και να πετύχετε τους στόχους σας και τα όνειρά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και πάλι τα λέμε του χρόνου πάλι.
2: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου Κώστα και καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Καλό καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Πώς τον άκουσε το Γκοστίκαλο, έτσι?
1: Πολύ συνεντοποιημένο, ναι. Ξέρει που βαδίζει, ξέρει που πατάει, ξέρει τι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι ξέρει πλέον τι επιδιώκει σε αυτή τη φάση καριέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε, ότι να ξετικάρω πράγματα τα οποία δεν έχω κάνει πιο παλιά, να πατάω πάνω σε αυτά που με έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ, αλλά να ξεκλειδώνω
0: νέες πίστες. Πώς παίρνει ένας πιο νέος παίκτης ή ένας, ξέρεις, που σου λέει πώς παίρνει το σκαλί προς τα κάτω? Δεν το βλέπεις σαν σκαλί προς τα κάτω, το βλέπεις σαν ευκαιρία διάκρισης ή προβολής, ή ουσιαστικά ότι μέσω αυτής της προσπάθειας που θα κάνει μπορεί τελικά να βγει και αυτός και η ομάδα του κερδισμένη. Δεν το βλέπει απλά ότι κατεβαίνει η κατηγορία. Δεν κοιτάει, δηλαδή, να το πω αλλιώς, το δέντρο, κοιτάει το δάσος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένα πολύ μεγάλο challenge, όπως είπε, για τον ίδιο να βγει μπροστά, να ηγηθεί μια νέα κατάσταση. Ένα πολύ φιλόδοξο project όπως αυτό του Πανελληνίου, που θέλει να πρωταγωνιστήσει, που κουβαλά ένα τεράστιο όνομα, μια τεράστια παράδοση, και θέλει να βρεθεί ξανά στα υψηλά πατώματα του ελληνικού μπάσκετ. Αυτά με τον Κώστα Ευστρατίου. National League 1, παραμένουμε National League 1, μιας και έγιναν γνωστές οι 5 ομάδες οι οποίες εξασφάλισαν την παρουσία τους στην άλλοτε Β' Εθνική μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης για τη σεζόν 26-27. 5 ομάδες λοιπόν θα βρεθούν στην National League 1 της αγωνιστικής περίοδου 26-27 μέσω Wildcard. Πρόκειται για τον Sporting, την Αχαγιά 82, την Παναχαϊκή, τον Λεύκη Ποξάνθης και τον αθλητικό όμιλο Αστέρας 1980.
0: Και να πούμε ότι ο Sporting είχε διεκδικήσει και άνοδο και στην Elite League, αλλά ήταν ακριβώς επειδή ήταν 4 κατηγορίες διαφορά, είναι ότι στην Elite League υπήρχαν ομάδες από την ίδια πόλη, παίζει ρόλο αυτό. Είχε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα η Αναγέννηση Αρκολοχωρίου, που δεν υπήρχε και άλλη κριτική ομάδα, και κέρδισε στο νήμα και το Sporting και τον Απόλλωνα Πάτρας, που είναι δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες που έχουν, ουσιαστικά βάζουν τις βάσεις για να επανέλθουν κάποια στιγμή στην κατηγορία όπου τις είχαμε συνηθίσει, την GBL πλέον, η οποία βέβαια είναι σε άλλο επίπεδο από τότε που παίζανε και ο Απόλλωνας και ο Sporting. Ο Απόλλωνας ήταν λίγο πιο πρόσφατα, αλλά ουσιαστικά τα δύο τελευταία χρόνια νομίζω η GBL πάει σε άλλο επίπεδο, και αυτό που είδαμε και φέτος νομίζω είναι αυτό που βλέπουμε εν όψη της νέας χρονιάς. Είδαμε πρώτη φορά να γίνεται μάχη για τα τηλεοπτικά μετά από καιρό, ας πούμε. Κάτι λέει, δείχνει ότι
1: το ενδιαφέρον, Πάουκ, να ανεβαίνουν. Βλέπουμε πολύ καλές καταστάσεις γενικότερα, και μακάρι να.
0: Και δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιάννη, δεν θυμάμαι αν το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω το είχαμε αναφέρει, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Είναι η πρώτη φορά εγώ που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, δεν το θυμάμαι ούτε το 90, ούτε που είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, να έχουμε τέτοια πλειάδα πρωτοκλασσάτων προπονητών. Και μιλάω σε επίπεδο. Μιλάμε για τις 5 ομάδες, δηλαδή.
1: Αυτό το Big Five προς το παρόν. Ναι,
0: κότς ο Μπράντοβιτς, κότς Μπαρτζόκας, κότς Τρινκιέρι, κότς Πανούλης και κότς Σάκοτα. Έτσι είναι μια πεντάδα. Πού να πιάσει, από πού να πιάσει.
1: Για λίγα των προπονητών, αντί για λίγα των superstar των παικτών.
0: Και το λέω γιατί έχουμε για το σεμινάριο εδώ των προπονητών, έτσι, που είναι για όλους τους φίλους, τους επίδοξους προπονητές, γιατί είναι και πολλοί επίδοξοι προπονητές.
1: Κοίταξε, Γιάννη μου, όλοι οι προπονητές είμαστε.
0: Έτσι.
1: Όλοι οι προπονητές είμαστε.
0: Ή πρόεδρος ή προπονητής είσαι στην Ελλάδα.
1: Ναι, ή κάποιοι όχι. Αυτό είναι το ζήτημα πλέον. Αυτό που κάνει τη διαφορά. Ναι, αυτό ακριβώς. Θα δούμε ωραία πράγματα. Είμαστε, νομίζω, σε ό,τι αφορά το ελληνικό μπάσκετ, μιας και το ανέφερες και σχημάτισε αυτό το γρήγορο έτσι, timeline με τις επιτυχίες που έγιναν φέτος. Δεν ξέρω, στην μεταξύ, χρησιμοποιείς τον όρο φέτος ή πέρυσι, όταν είσαι ακόμα τέλη Ιουνίου?
0: Ναι,
1: εντάξει. Είναι πολύ βαρύ να λες πέρυσι.
0: Λέω σεζόν που έφυγε, λες πότε ήταν, πόσους μήνες πριν.
1: Μέχρι
0: και
1: ότι 15 μέρες παίζαμε,
0: μέχρι
1: ξέρω
0: 15
1: εγώ.
0: Ιουνίου ήταν τελική, έτσι.
1: Ας πούμε φέτος λοιπόν ακόμα. Ναι. Αυτά που είδαμε φέτος νομίζω μπήκαν πολύ, πολύ καλές βάσεις, πολύ δυνατές βάσεις, αντρικό και γυναικείο. Θυμίζουμε όλες αυτές τις διακρίσεις των ελληνικών ομάδων, όλη η παρουσία
0: σωστά
1: τελικούς.
0: Επισημαίνεις και το γυναικείο, δεν το άφησα τυχαία. Το άφησα επειδή μιλάγαμε για το αντρικό, δεν το έκανα σαν. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, και η παρουσία του Αθηναϊκού στο τελικό.
1: Στο τελικό
0: ήταν
1: του Euro Cup γυναικών.
0: Στο ένα σούτ, έτσι, έφτασε στο ένα σούτ να διεκδικήσει στο ευρωπαϊκό.
1: Οι βάσεις λοιπόν έχουν μπει. Υπάρχουν μεγάλες πρωτοβουλίες, μεγάλες προσπάθειες, σπουδαίες κινήσεις. Υπάρχει φιλοδοξία, υπάρχει όραμα. Λιγότερη τοξικότητα να είχαμε, θα ήταν όλα καλύτερα εκεί έξω.
0: Είδες που το είπε και ο Κώστας, μου έκανε εντύπωση με ποια έννοια. Ότι ένα παιδί που παίζει σε χαμηλότερες κατηγορίες, αλλά μίλησε σαν φίλαθλος. Ναι. Σαν φίλος του μπάσκετ. Και λέγω, θέλω να απολαμβάνω το θέαμα. Είδαμε, αν θυμάσαι, στους 5 τελικούς που είδαμε φέτος, είχαμε πάλι 5 τελικούς μετά από το 24. Αν εξαίρεσαι τους 2 πρώτους που ήταν λίγο πιο έτσι. Το θέαμα λίγο πιο χαμηλό και η τοξικότητα ήταν είχε χτυπήσει κόκκινο, είχε σπάσει
1: Το τοξικόμετρο.
0: Το τοξικόμετρο, πολύ ωραία το λες. Στους υπόλοιπους που έπεσε λίγο η τόνη, είδαμε καταπληκτικός τελικός. Ναι. Με αποκορύφωμα τον τέταρτο με τις δύο παρατάσεις, αλλά και τον πέμπτο. Εστιάζαμε στους παίκτες, εστιάζαμε στις προσωπικότητες των παίκτων. Θα μου πεις, είχαμε και αυτό την άσχημη εικόνα με τον Jones και τον Ναν. Όπου εντάξει, γίνονται, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Πιστεύω όμως παίζει ρόλο. Όλο αυτό το κλίμα επηρεάζει και τους παίκτες. Δεν μπορεί να μένει συνέχεια να επηρεάσει.
1: Σίγουρα επηρεάζει
0: στο μυαλό τους. Να είναι λίγο πιο επιρρεπής στο να γίνει, ας πούμε, μια κοκορμαχία. Πάντα θα γινόταν. Και αυτό που έλεγε. Αυτό που μας έλεγε κάποτε, θυμάμαι το λίγο αργή, ο Πεδουλάκης στη δική μου εποχή, λέει, έβλεπες λέει στην εξέδρα φίλους του Παναγικού, φίλους του Ολυμπιακού και πειραζόντουσαν. Και αν έπεφτε ξύλο, έπεφτε μεταξύ μας των παικτών. Δηλαδή θα είχαμε πιο πολύ, κοκορμαχία που λέμε, ή προσωπικές αντεγκλήσεις μέσα στο γήπεδο.
1: Και όχι κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και τώρα λέει εδώ, πάμε σε γήπεδα που είναι οπαδοί μόνο της μιας ομάδας και πάλι γίνεται θέμα, ας πούμε. Δυστυχώς,
1: Γιάννη, μου είναι πολλά πράγματα τώρα.
0: Πρέπει να αναλογιστούν όλοι, νομίζω, τις ευθύνες τους, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, από τον απλό φίλαθλο μέχρι τον κάθε πρόεδρο, τον κάθε παίκτη, τον κάθε διοικητικό παράγοντα, και να είναι ουσιαστικά κάπως καλύτερα τα πράγματα.

0: Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε κλίμα εθνικής ομάδας και θα πούμε πάλι μετά. Έχουμε, είπαμε, Μπογκδάνοβιτς, έχουμε Μαρτίνεθ, θα τα σχολιάσουμε. Μπαίνουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Ουσιαστικά είχαμε και τη Media Day χθες. Εν όψη του αγώνα η ομάδα πετάει για τη Ρουμανία, όπου παίζει την Πέμπτη στην Οραντέα με την Ρουμανία, και μετά φιλοξενούμε την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρένα την Κυριακή. Εν μέσω Μουντιάλ, αλλά σε ώρα που δεν έχει Μουντιάλ, οπότε
1: χαλαρά, ωραία, ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον ο κόσμος, έχει δείξει ενδιαφέρον για τα εστία. Να πούμε ότι ο Βασίλης Πανούλης στις πρώτες δηλώσεις έτσι, που εν όψη του παιχνιδιού με την Ρουμανία, ουσιαστικά είπε ότι είναι ένα παράθυρο δύσκολο, γιατί όχι μόνο, δεν κοιτάμε μόνο τους αντιπάλους όπως σεβόμαστε, είναι ένα δύσκολο παράθυρο γιατί οι παίκτες έχουν τελειώσει υποχρεώσεις που προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν. Πάνω εκεί λοιπόν που πηγαίνουν να ξεκουραστούν, εμείς πρέπει να τους κάνουμε να ξαναβρούν τη φόρμα τους, να παίξουν παιχνίδια. Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά και τις άλλες ομάδες, και πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια. Επίσης ρωτήθηκε για τον Κώστα του Παπα-Νικολάου. Θυμίζω ότι ο Κώστας του Παπα-Νικολάου και ο Κώστας Λουκάς, επειδή έτυχε και ήμασταν παρέα και όλα στη μεικτή ζώνη, ήμουν από τους πρώτους που τους είχα υποδεχτεί τελειώνοντας, και η πρώτη, όχι η πρώτη ερώτηση, γιατί μέσα στη χαρά τους, αλλά βλέποντας το μετάλλιο ότι μήπως τους δίνει κίνητρο, και οι δύο δεν κλείσανε καμία πόρτα, κανένα ούτε καν παράθυρο. Mm-hmm. Και είπαν ότι όσο είμαστε εδώ και μας στέλνουν και μπορούμε να σταθούμε αξιοπρεπώς, θα είμαστε εδώ. Και δεν βλέπω, δεν ξέρω αν έχει κλείσει το παράθυρο. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου ήταν κανονικά, και είπε ο Βασίλης Πανούλης ότι ό,τι και αν πω για τον Κώστα είναι λίγο, είναι παράδειγμα για τους παίκτες, ο αρχηγός μας, και είναι ευλογία τον έχουμε στην εθνική ομάδα. Όσο για τη δεξαμενή των Ελλήνων παικτών, ότι η εθνική είναι μέγιστη τιμή για κάθε αθλητή. Απ' την άλλη, βλέπουμε πως αρκετά παιδιά έρχονται χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής στις ομάδες και έρχονται εδώ ουσιαστικά να βρουν τον εαυτό τους. Είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Θα θέλαμε και πρέπει όσο περισσότεροι Έλληνες γίνεται να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο οι 4-5 μεγάλες ομάδες, υπάρχουν τόσες ομάδες. Πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι θα είναι καλό να έχουν χρόνο συμμετοχής, να εξελίσσονται, να πάνε στις μεγάλες ομάδες. Και φυσικά δεν μπορούσε να μην ερωτηθεί, παρότι ο Βασίλης τα αποφεύγει αυτά, αλλά σε ερώτηση δεν μπορεί να μην απαντήσει. Ρωτήθηκε για το γιο του, το Θανάση, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στο πρωτάθλημα παιδών. Θυμίζω το κατέκτησε ο Ολυμπιακός επικρατώντας του 10 στο, τον 10, της 10 στο τελικό. Και είπε ότι είναι μικρός, είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται. Είναι νωρίς και πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη. Τα παιδιά πιστεύω τα μεγαλώνουμε με σωστό τρόπο, με τη γυναίκα μου, και ξέρει πολύ καλά ότι για εκείνον είναι, είμαι ο πατέρας του, και για όλο τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του. Οπότε δεν πρέπει να ταυτίζεται με μένα. Λόγια ενός μπαμπά, αλλά και ενός παίκτη που, ενός μάλλον προπονητή που πιστεύω ότι αν είχε το παίκτη, αν αύριο με το καλό τον έχει σε κάποια ομάδα, θα υποφέρει σε εισαγωγικά ο νεαρός Θανάσης. Δεν πρόκειται να πάρει, όχι απλά.
1: Όχι τίποτα.
0: Έτσι. Μη σου πω ότι θα είναι πολύ πιο αυστηρός από ό,τι θα είναι με τους υπόλοιπους παίκτες.
1: Αυτό σκέψου, Γιάννη, και αυτό που λέει για το γιο του, το Θανάση πάλι, τον πρωτότυπο γιο του, ο οποίος σκέψου τι πίεση ενδεχομένως να κουβαλά με αυτό, οποιοδήποτε κουβαλά αυτό το επόμενο.
0: Να γράφει Πανούλης πίσω.
1: Ναι. Έχει γίνει. Πολλές έχουμε δει πολλά παιδιά στο παρελθόν μπασκετμπολίστες που να παίζουν κουβαλώντας το βάρος του φορτίου του επώνυμου του πατέρα τους, από τον Βλάντο Γιάνκοβιτς μέχρι, τι να σου πω, είναι το πρώτο παράδειγμα που μου έρχεται, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πάντα θα μπαίνει σε μια διαδικασία, όχι σύγκρισης, πάντα θα, όλα τα πάντα, θα γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό, είναι εκ των ουκάνευ.
1: Σκέψου το αυτό. Εμείς είπαμε πολύ παλιά, τώρα αυτό που γίνεται με τον Λεμπρόν και τον Μπρόνι, που συνάσσει ο Τζέιμς, παιδί μου, ναι.
0: Που παίζει ακόμα όμως ο Λεμπρόν, έτσι το λέει η καρδούλα του.
1: Παλεύει, ναι.
0: Λες ότι μπορεί να τον πάρουν οι Μαϊάμι σαν έτσι να τον πείσουν να είναι μαζί με τον Αντετοκούνμπο?
1: Θα ήταν φανταστικό.
0: Ναι.
1: Θα ήταν φανταστικό να δούμε τον Γιάννη.
0: Νομίζω και για τον Γιάννη θα ήταν φοβερό.
1: Για όλο τον οργανισμό. Έχουν παίξει αντίπαλοι στα All Star Games. Θα ήταν, θυμάσαι παλιά που ήταν η διαδικασία και τη επιλογή των παικτών, Team Γιάννης, Team LeBron, όλα αυτά που γινόντουσαν κατά καιρούς. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο να τους δούμε μαζί.
0: Ακριβώς. Να πούμε και τον Κώστα Παπα-Νικολάου που είπε ότι θα θέλαμε να μην υπήρχε ήττα από το Μαυροβούνιο, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Πορευόμαστε με αυτό που έχουμε και πάμε για δύο νίκες να κλείσουμε με το καλύτερο ρεκόρ την αυτή τη φάση, να περάσουμε στην επόμενη. Θυμίζω, γιατί είναι σημαντικό, λέμε καμιά φορά ότι εντάξει, παιδί μου, τι 5-1, τι 6-0. Είναι σημαντικό ότι μεταφέρονται οι νίκες στον επόμενο όμιλο, mm-hmm. όπου είναι και η Ισπανία, Μέσα Γεωργία, δηλαδή, που θα έχει ενδιαφέρον, γιατί από τον καινούριο όμιλο των 6 ομάδων συνολικά, 3 από εδώ και 3 από τον άλλο όμιλο, οι 3 πρώτες θα έχουν τελικό προορισμό. Ελπίζουμε στο Κατάρ, γιατί ξέρεις, πάντα κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Ελπίζουμε ότι όλα να είναι καλά. Είπαμε ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Εμείς θέλουμε να μιλάμε για αθλητικά και να αποφεύγουμε και να μην έχουμε να μιλάμε για πολέμους και άλλα. Δυστυχώς το ζήσαμε και στην Ευρωλίγκα με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ομάδας του Ισραήλ που για λίγο γλυκάθηκαν γυρίζοντας στο Τελαβίβ και η Μακάμπι και η Χάπα, αλλά μετά ξαναγυρίσανε σε Σόφια και Βελιγράδι για να ολοκληρώσουν τη σεζόν, αφού όλα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά την εμπόλεμη ζώνη.
1: Και όχι αυτό και το Ντουμπάι, έτσι, η ομάδα που πήγε στο Σαράγεβο, που είχε ως έδρα το
0: Σαράγεβο. Ακριβώς, και η Ντουμπάι βέβαια την ξέχασα, από την τελευταία στιγμή αναγκάστηκε και μετακόμισε από το Ντουμπάι που ήταν μια γιορτή τα παιχνίδια να πάει να κλείσει στο Σαράγεβο. Ένα μήνυμα από τον Κώστα Παπα-Νικολάου: ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται πρώτα ομαδικά και όχι ότι πρέπει να αποδείξει κάτι επειδή δεν παίζει στην ομάδα του, αλλά να αποδείξει στην εθνική ότι να άξιζα να παίζω στην ομάδα μου. Πάρα πολύ σωστό αυτό, για να ίσως για τους νεότερους παίκτες να μην παρασυρθούν και πούν ότι είναι ευκαιρία εθνική να δείξω κάτι. Το βασικό είναι να παίζει για την ομάδα και όπως είπε, η καθιέρωση στην εθνική ομάδα είναι κάτι που πάντα ήθελα στην καριέρα μου. Μπορεί να άργησα να το εκπληρώσω, αλλά τώρα νιώθω κομμάτι αυτής της καθιέρωσης και χαίρομαι πάρα πολύ να βρίσκομαι εδώ στην ομάδα.
1: Θυμάσαι που είχε γίνει πολλή κουβέντα σχετικά μετά το Ευρωμπάσκετ, αν τελικά θα συνεχίσει ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατά πόσο θα γίνει εκεί.
0: Αλλά και οι δύο ήταν ξεκάθαροι. Δεν είπανε, δηλαδή, εγώ περίμενα ότι με τέτοια επιτυχία, αν έχει περάσει από το μυαλό σου, το ξεφωνίζεις και λες εδώ είναι. Και είπανε και δύο.
1: Γιάννη, αυτή την κουβέντα, επειδή ήμασταν στη Λετωνία και πάντα όταν έγινε η σχετική ερώτηση του Παπα-Νικολάου, ήταν ξεκάθαρο. Λέει, εγώ παιδιά, είμαι εδώ, όποτε με καλή εθνική θα είμαι εδώ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και όσο νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω χωρίς να είμαι
1: βάρος και οτιδήποτε.
0: Δηλαδή να είμαι πραγματικά.
1: Θυμίζουμε έτσι ότι ο Κώστας Παπα-Νικολάου θα έχει επαφές με την πλευρά του Ολυμπιακού για την ενδεχόμενη ανανέωση της συνεργασίας. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπός της προηγούμενης ημέρες εξήγησε ότι αυτήν την εβδομάδα θα υπάρξει πρώτη επαφή με την πλευρά του Ολυμπιακού, με την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης σχετικά με τον ενδεχόμενο Κώστα Παπα-Νικολάου και ο Ολυμπιακός να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και την επόμενη χρονιά. Το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε. Με δεδομένο ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ Γιάννη, θα δούμε τη φανέλα του πλάι σε εκείνες του Σπανούλ και του Περιντεζή.
0: Ήδη έχει μπει στο.
1: Αφήνεται χώρο πάνω.
0: Ο μηχανισμός, ναι, αυτό να είναι έτοιμο. Δεν λέω ότι θα μπει τώρα. Αντιθέτως, πιθανότατα στις επόμενες μέρες θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό και ο ίδιος έχει πει. Δεν νομίζω πλέον ότι. Με ανθρώπους όπως ο Κώστας Μπαρτζόκας, όπως ο Κώστας Παπα-Νικολάου, δεν είναι το οικονομικό πρώτο ζητούμενο στις κουβέντες. Σίγουρα πάντα, και είδαμε ότι και αυτό που είπε ο Γόκαπ, ότι ο σεβασμός ενός συλλόγου το δείχνει και με το οικονομικό. Εγώ θεωρώ, αν θες την προσωπική άποψη, ότι ήταν σωστό, πώς να το πω τώρα, το παράπονο του Γόκαπ, ότι δικαίως μπορεί να πει ότι βλέποντας τα εκατομμύρια γύρω του να θεωρεί ότι δικαιούται κάτι καλύτερο. Πολύ λάθος το timing και ο τρόπος. Δηλαδή δεν το δημοσιοποιείς μέσω μιας τοποθέτησης, μιας συνέντευξης, μιας δήλωσης. Το λες καθαρά στο σύλλογο. Δεν είναι σε επαγγελματίας παίκτης ή σε ένα επαγγελματικό σύλλογο. Νομίζω θα μπορούσε να το πει αλλιώς, είμαι 100% μαζί του. Πάντως με τον Παπα-Νικολάου δεν νομίζω ότι, όπως και με τον Κώστα Μπαρτζόκα, δεν είναι το οικονομικό το πρώτο θέμα και αναμένεται να ανανεώσει και ίσως να κλείσει. Θα δούμε, θα είναι το τελευταίο συμβόλαιο. Όσο αντέχουν, είπαμε, τα πόδια του και το λέει η Περδικούλα του που το λέει και του Σλούκα και του Παπα-Νικολάου. Ο Σλούκας εδώ βλέπεις ότι ο Κώστας Μπαρτζόκας ήταν ο πρώτος παίκτης που μίλησε στον Παναθηναϊκό. Γιατί πολλοί λέγανε ότι τώρα έχει μεγαλώσει ο Σλούκας, μα εδώ με τον Μπαρτζόκα έχει και έξτρα κίνητρο να ξανανιώσει ο Κώστας Λούκας. Ήταν ο άνθρωπος που τον απογείωσε στη Φενερμπαχτσέ και έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θα, εγώ πιστεύω, θα τα δούμε και στο Κατάρ και βλέπουμε. Εγώ λέω, βάζω το Κατάρ.
1: Μακάρι.

0: και πέρα και πώς θέλετε να κλείσετε μάλλον αυτό το παράθυρο, με νίκη προφανώς, και αν κοιτάζετε το επόμενο που ξεκινάει τέλος Αύγουστο.
1: Το επόμενο το κοιτάξουμε όταν θα είναι η ώρα τον Αύγουστο, με το καλό, τώρα προς το παρόν.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είπαμε και για εθνική ομάδα.
0: Ακριβώς. Πάμε να δούμε λίγο τα της Ευρωλίγας, Γιάννη, γιατί και εκεί γίνεται μεγάλο ταλαβέρι από ό,τι φαίνεται.
1: Βέβαια. Απλά να πω πολύ γρήγορα κάτι, επειδή είπαμε για την εθνική ομάδα, να πούμε ότι αύριο για τα παράθυρα έχουμε διάφορα παιχνίδια, όπου είναι ουσιαστικά, κλείνουν τα παράθυρα και έχουμε Ουκρανία, Γεωργία, είναι ο όμιλος που λέμε που διασταυρωνόμαστε, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Δανία, επίσης ο όμιλος που διασταυρωνόμαστε. Πορτογαλία, Μαυρομούνιο, το άλλο μάτς του ομίλου. Ελβετία, Σερβία και Βοσνία, Τουρκία είναι στο Group C. Στο Group D, Ισλανδία, Ιταλία. Είπαμε, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση και θα έχουμε πλέον τα καινούρια group που θα μπουν στην τελική ευθεία. Είναι στο Group C, στο Group D, Ισλανδία, Ιταλία. Είπαμε, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση και θα έχουμε πλέον τα καινούρια group

0: με τρομερή συνέπεια σε όλη τη χρονιά και γίνεται μια αποψήλωση. Τελευταία σημείωση αφορά την αποχώρηση του Πέντρο Μαρτίνεθ, όπως αποκάλυψε χθες το βράδυ η Μάρκα. Η Real Madrid είναι τιμή να πληρώσει την ρήτρα, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ προβλέπεται στο συμβόλαιο του Πέντρο Μαρτίνεθ με την Real Madrid, προκειμένου να τον φέρει στην Ισπανική πρωτεύουσα αντί του Σέρτζιο Σκαριόλη, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία. Τρομερή εξέλιξη.
1: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τα πηγαδάκια εδώ του Σέρτζιο Σκαριόλου εδώ στο συνέδριο των προπονητών. Έτσι, στο
0: και βγαίνει και πρώτος, είναι την Πέμπτη. Είναι κάτι παρόμοιο που συνέβη και πέρυσι, που ήταν εδώ ο Τσούς Ματέο, κάνει το σεμινάριο από ό,τι θυμάμαι, τη διάλεξή του ως ομιλητής, και το ίδιο απόγευμα πολύ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ήξερε ότι θα φύγει, ωστόσο ήταν λίγο, ναι, ήταν λίγο άβολο.
1: Άρα μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο, το σεμινάριο που τελειώνει τους προπονητές της Ρεάλ.
0: Όχι ακριβώς. Πάλι με Ρεάλ, όντως, ισχύει.
1: Πάντως γενικά θα υπάρχει έτσι ανακατατάξεις και ακούστηκε, να πούμε ότι ακούστηκε και το όνομα του Εργίνα Νταμάν και το όνομα του Γιάννη Σφερόπουλου για τη Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν ουσιαστικά κυκλοφόρησε ότι πολύ δύσκολα θα μείνει ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Αλλά ναι, πάνε σε μια λύση εκ των έσω εννοώ στην Ισπανία, δοκιμασμένη, και έδωσε νομίζω τα καλύτερα δείγματα ο Πέντρο Μαρτίνε. Δεν βρίσκεται θέμα, έχει πια δώσει ένα δείγμα γραφής πολλά χρόνια, δεν είναι χθεσινός. Ξαναλέω, ήταν σε παιχνίδι Μπανταλώνα Ολυμπιακού. Τη χρονιά που έχει πάρει Μπανταλώνα το ευρωπαϊκό στο Τελαβή με τον Ολυμπιακό, η επόμενη χρονιά έχει φύγει ο Μπράντοβιτς και έχει αναλάβει ο Πέντρο Μαρτίνεθ.
0: Τρομερό.
1: Νεανίας τότε, αλλά είναι από πολύ νέος.
0: Τρομερό. Απίστευτη.
1: Έχει πάρει και Κόρατς με την Μπανταλώνα. Ένας προπονητής που έχει δώσει το δικό του στίγμα και σίγουρα πιστώνεται αυτό το κομμάτι με την Βαλένθια φέτος που ήταν εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό νομίζω όχι μόνο το ότι πήρε το πρωτάθλημα και ότι πήγε στο Final Four της Ευρωλίγας, αλλά το μπάσκετ που έπαιξε. Ήταν απόλαυση να το βλέπεις. Και δεν είναι και λίγο, το είχε κάνει και η Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό από 0-2 στην έδρα της, να πάρει δύο μάτς στο ΑΚΑ που όλοι ξέρουν τι έδρα είναι το Telecom Center.
0: Και να ξαναγυρίσει τη σειρά στην Ισπανία.
1: Να ξαναγυρίσει, να τελειώσει τη σειρά και να πάει στο Final Four. Ήταν πραγματικά ένας μικρός άθλος και πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον coach Μαρτίνεθ.

0: Λοιπόν, και είπαμε το καλοκαίρι, όταν όλοι ξεκουράζονται, το μπάσκετ συνεχίζει και συνεχίζει με το καλύτερο χρώμα, το χρώμα της Εθνικής Ελλάδος, που δεν είναι μόνο οι άντρες που παίζουν, είπαμε, παράθυρα με τη Ρουμανία Πέμπτη και με Πορτογαλία την Κυριακή, είναι και όλες οι μικρές σε εισαγωγικά, γιατί είναι μεγάλες ουσιαστικά, αλλά είναι μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες, μία εκ των οποίων είναι η Εθνική Κορασίδων, που ετοιμάζεται, είναι ουσιαστικά στην τελική ευθεία εν ώψη του Eurobasket των κάτω των 20, μάλλον αν τη λέω σωστά είναι νέων γυναικών, αλλά θα μας τα πει η καθήλυνα αρμόδια, η coach Φρόσο Δρακάκη, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι Εθνική Νέων Γυναικών, σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Εθνική Νέων Γυναικών, ναι, γιατί είπα Κορασίδων στην αρχή, γιατί είναι αρκετές ηλικιακές κατηγορίες. Είναι under 20 ουσιαστικά.
1: Under 20, ναι.
0: Και πάμε στο ευρωπαϊκό, στη Βουλγαρία, στο Σαμόκοφ, που είναι β' κατηγορία από 4 έως 12 Ιουλίου. Ουσιαστικά είστε παραμονές της αναχώρησης που λέμε, στην τελική ευθεία.
1: Σωστά, την Πέμπτη αναχωρούμε.
0: Μάλιστα. Πώς είναι έτσι το κλίμα? Είχατε και ένα φιλικό με την Πολωνία. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα, πώς βλέπετε τα κορίτσια?
1: Έχουμε παίξει 6 φιλικά στην ουσία. Πήγαμε στην Ρουμανία, παίξαμε 2 φορές εκεί, πήγαμε Βουλγαρία, οπότε πήραμε και μια πρώτη γεύση από το Σάμοκοφ και τις εγκαταστάσεις εκεί που είναι πραγματικά εκπληκτικές. Και χθες παίξαμε, χθες και προχθές, πολύ δυνατά φιλικά με την Πολωνία, η οποία είναι στην Α κατηγορία. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την προσπάθεια που καταβάλουν τα κορίτσια και την εικόνα που έχει η ομάδα.
0: Ξέρετε, προσπαθούμε χρόνια να πείσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι κάποιους φίλους που ή και αναγνώστες, φιλάθλους, ότι σε αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες μπορεί να μας στενοχωρεί αν χάσουμε ένα παιχνίδι. Θέλουμε πάντα, και ο Έλληνας ειδικά είναι ταυτισμένος με την νίκη, και ειδικά σε συλλογικό επίπεδο το ξέρετε καλά κι εσείς, ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός η νίκη. Είναι το παιχνίδι, είναι η δημιουργία, είναι το να βρεθούν οι ομάδες να παίξουν σε ένα τέτοιο μεγάλο τουρνουά και να αποκτήσουν εμπειρίες ουσιαστικά για το μέλλον. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, ποιος δεν θέλει να νικήσει, σίγουρα και τα κορίτσια και εσείς. Αλλά το βασικό είναι ουσιαστικά η συμμετοχή και η διαδικασία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη και ήταν μέρος της ομιλίας σήμερα που έκανα στα κορίτσια. Προφανώς όλοι θέλουμε να κερδίσουμε και να είναι όλοι σίγουροι ότι κανείς δεν θέλει περισσότερο να κερδίσει από τους παίκτες και εμάς.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή, καμιά φορά το ξεχνάμε, κάνουμε μία εύκολη κριτική χωρίς να ξέρουμε συνθήκες, προϋποθέσεις κτλ. Που εμάς, να ξέρετε, δεν μας αγγίζει. Αλλά είμαστε οι πρώτες που θέλουμε να κερδίζουμε. Τα κορίτσια προέρχονται από πρωταθλήματα στα οποία κάποιες δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Κάποιες άλλες έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής και έχουμε και φέτος αρκετές από κολέγια, οι οποίες επίσης είχαν δύσκολες χρονιές, αν μιλήσουμε για τη συμμετοχή τους. Επομένως, σε αυτό το μήνα εμείς προσπαθούμε πρώτα να τους ξαναθυμίσουμε τη χαρά του παιχνιδιού. Γι' αυτό τους είπα σήμερα, πόσο όμορφο είναι το παιχνίδι που παίζουμε και πόσο ευγνώμων πρέπει να νιώθουμε όλοι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά, αφού προσπαθείς, υδρώνεις και είσαι ένα μήνα εδώ αντί να είσαι κάπου αλλού, θέλεις και το αποτέλεσμα. Εκεί στοχεύουμε και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι όλοι αποζητούμε και θετική ενέργεια όσων θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν και να ενδιαφερθούν. Και ένα μπράβο για τα κορίτσια, κυρίως για την προσπάθεια.
0: Βέβαια. Ο ρεαλιστικός στόχος μας ποιος είναι? Που θα είμαστε ευχαριστημένοι, ευχαριστημένες θα είστε εσείς και κατά επέκταση και εμείς.
1: Υπάρχουν 3 εισιτήρια που δίνουν την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Ο στόχος είναι αυτός. Τώρα το πόσο ρεαλιστικός είναι θα σας το πω έχοντας δει τις ομάδες.
0: Να έχετε μια εικόνα, να έχουν γίνει τα πρώτα παιχνίδια ουσιαστικά.
1: Βέβαια, γιατί δεν τρέχουμε μόνοι μας. Είμαστε πάντα σε σχέση με τους άλλους.
0: Συγγνώμη, διακόπτω. Όταν λέμε τρεις, είναι σαν να λέμε οι τρεις πρώτες θέσεις ουσιαστικά. Σαν να είναι το βάθρο, ας πούμε, του Β' γκρουπ.
1: Σωστά, ναι. Σωστά. Και αυτό με την προϋπόθεση ότι η Πολωνία, την οποία αντιμετωπίσαμε χθες και προχθές, θα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, γιατί θα είναι η διοργανώτρια χώρα στο επόμενο Ευρωμπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να είναι παρούσα. Mm-hmm. Άρα αυτόματα, εάν πέσει η Πολωνία, που να σας πω, χθες δεν το είδα πολύ πιθανό αυτό, θα ανέβουν 2.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ να ρωτήσω, επειδή μιλήσαμε ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουν οι νεαρές κοπέλες στο ίδιο το παιχνίδι, το ίδιο το τουρνουά, την ίδια διαδικασία. Να το πάω λίγο επί προσωπικού και να ρωτήσω το πώς προσεγγίζετε εσείς τη μετάβαση και τη δουλειά με νεαρά κορίτσια σε σχέση με τη δουλειά που γίνεται σε συλλόγους σε υψηλών απαιτήσεων που στοχεύουν στον πρωταθλητισμό. Αυτή η μετάβαση και για εσάς πώς είναι γενικότερα, το πώς είναι να δουλεύεις σε ένα σύλλογο που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να δουλεύεις σε μια εθνική ομάδα προκειμένου των νέων γυναικών.
1: Για μένα δεν αλλάζει κάτι, η δουλειά είναι η ίδια. Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι ενόπια να το παίξεις. Δηλαδή είτε εσείς σε συλλόγους έτσι, με υψηλές απαιτήσεις, η εθνική ομάδα είναι από μόνη της, δίνει τεράστιο κίνητρο, οπότε η δουλειά είναι η ίδια, ο τρόπος είναι ο ίδιος.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι εξωαγωνιστικό, επειδή είστε χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε και τα έχετε ζήσει, το ελληνικό μπάσκετ σε διάφορες έτσι πτυχές, όχι όμως μόνο το ελληνικό μπάσκετ αλλά και την εξέλιξη των social media, εκεί θα πάω. Πόσο δυσκολεύει τη ζωή μιας προπονήτριας, ενός προπονητή, τα social media, το να πρέπει, που ξέρουμε ότι μπορεί ο καθένας και η κάθε μία να γράψει οτιδήποτε για οποιονδήποτε, χωρίς κόστος, χωρίς να το ζυγίσει, που μπορεί να το διαβάσει την άλλη μέρα και να πει, με συγχωρείς, έγραψα μια βλακεία ας πούμε, αλλά μπορεί να το έχει ήδη αναρτήσει και να γράψει για το οτιδήποτε. Πόσο δυσκολεύει τη ζωή μιας προπονήτριας ή ενός προπονήτη το να κρατήσετε εσείς τα κορίτσια ανεπηρέαστε. Είπατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι εμείς δεν μας επηρεάζει, αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό. Όταν όλα τα κορίτσια έχουν κινητό, θα τους πάρει ένας φίλος, ένας συγγενής. Είναι πολύ δύσκολο να μην μάθουν κάτι ότι δημοσιεύτηκε. Ενώ παλιά, αν έπαιρνε κάποιος στην εφημερίδα, πρέπει να ήταν συγγενής, να πει, ήταν πιο δύσκολο.
1: Ποιος μιλάει για μας? Ποιος είναι αυτός που μιλάει για μας?
0: Όχι, λέω γενικά.
1: Αυτό λέω. Ναι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει για μας? Δεν μας ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει τι δουλειά κάνουμε.
0: Εννοείται.
1: Τις προϋποθέσεις. Έτσι το αντιμετωπίζουμε. Έτσι ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ότι έχει σημασία ποιος το λέει. Δεν το είπε κάποιος που είναι γνωστός και ξέρει τι κάνετε και εκεί να σας πληγώσει και να πει αφού ξέρει γιατί. Κατάλαβα.
1: Να σου πω κάτι. Αυτός που είναι φίλος γνωστός θα σου το πει για να σε βοηθήσει. Δεν θα το πει για να σε πληγώσει.
0: Και θα σου το πει και κατευθείαν, δεν το κάνει ανάρτηση στα social media.
1: Ενδεχομένως και αυτό. Έχουμε μια ευκολία τώρα, κρυβόμαστε πίσω από δεν ξέρω το όποιο μέσο που λέτε και αρχίζουμε και κρίνουμε. Νομίζω ότι όποιος έρθει σε αυτή τη θέση θα καταλάβει την ιδιαιτερότητα που έχει, τη δυσκολία που έχει, την τιμή ταυτόχρονα, αλλά έχει σίγουρα και κάποια δυσκολία. Είμαστε ένα μήνα εδώ και προσπαθούμε να πάρουμε κορίτσια από διάφορες ομάδες, είτε κολέγια, είτε στους συλλόγους τους που έχουν παίξει και να τις κάνουμε ένα ομοιογενές μείγμα και να πάρουμε από την κάθε μία το καλύτερο που μπορούμε. Θα σας πω εδώ ότι το σύνολο φέτος είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο σε επίπεδο προσωπικότητων αρχικά. Είναι πολύ, πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ ωραίοι άνθρωποι αυτά τα κορίτσια και έχουν πάρα πολύ καλή νοοτροπία. Οπότε σε αυτό
0: πολύ
1: το κομμάτι
0: σημαντικό.
1: Να σας πω η δουλειά μου ήταν αρκετά εύκολη.
0: Εγώ το ρώτησα επειδή είναι, ξέρετε, είναι ευαίσθητες ηλικίες και θέλει μια προσοχή, θέλει μια προστασία, να το πω λογική, και πολλές φορές μπορεί να βρεθείτε σε μια δύσκολη θέση και να πρέπει εσείς να δώσετε μια εξήγηση, να πείτε ρε κορίτσια πάμε παρακάτω, δεν... και μπράβο εφόσον έχετε μπορέσει σαν ομάδα να το περάσετε αυτό για να μείνετε όσο το δυνατόν πιο ανεπηρέαστες γίνεται.
1: Εντάξει, αυτό προσπαθούμε να τους πούμε τώρα, ο καθένας σας λέω, μιλάει πολύ εύκολα, κρίνει τους άλλους. Εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά, και δεν το λέω, το λέω πολύ ταπεινά, δεν με απασχολεί, δεν με αφορά η γνώμη τους. Με αφορά η γνώμη των συνεργατών μου εδώ που είμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί. Με αφορά η γνώμη των παιχτριών μου για οτιδήποτε τις απασχολεί, αν κάτι τις δυσκολεύει ή τις ζορίζει ή οτιδήποτε τις κάνει χαρούμενες. Αυτό με αφορά. Γιατί αυτό έχω κάθε μέρα.
2: Ναι, αισιοδοξούμε ότι για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ γυναικών, για τα κορίτσια που έρχονται από πίσω, για από τις μικρές εθνικές από τα αναπτυξιακά προγράμματα, για αυτά που θα δούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Εγώ βλέπω ότι υλικό υπάρχει, παίχτριες υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τις βγάλουμε μπροστά, να τις βοηθήσουμε να παίξουν. Οι ίδιες πρέπει να βρουν τον τρόπο να έχουν απαιτήσεις πρώτα από τον εαυτό τους και στην πορεία να κοιτάξουν δίπλα και να έχουν, ας πούμε, απαιτήσεις και από τους υπόλοιπους. Έχω πει πολλές φορές ότι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κοιτάξουν είναι η αθλητικότητα. Έρχονται οι εθνικές ομάδες των άλλων χωρών και βλέπουμε τι σημαίνει πραγματικά αθλητικότητα, τι σημαίνει σωστή εκγύμναση, τι σημαίνει βάρη, τι σημαίνει φυσική κατάσταση, τι σημαίνει ένταση, ταχύτητα. Όλα αυτά δεν τα κερδίζουν με τον ένα μήνα που είναι στις εθνικές τους ομάδες. Τα κερδίζουν με καθημερινή δουλειά τόσο στους συλλόγους τους όσο και στη μεταβατική. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που έχω ξαναπεί είναι ότι χρειάζεται να έχεις πολλά λεφτά για να κάνεις ατομική προπόνηση. Θες μια μπάλα, μια μπασκέτα και ένα ζευγάρι παπούτσια.
0: Και ουσιαστικά, ουσιαστικά νομίζω προσπαθείτε να περάσετε ότι δεν θα πρέπει να μας κομπλάρει, να πω έτσι, βλέποντας την αθλητικότητα άλλων επεκτηνών. Αντίθετα, να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα που, για να βελτιωθούμε εμείς όσο είναι, είναι εφικτό με βάση τις δυνατότητες των παικτριών, αλλά και τις δυνατότητες ατομικής προπόνησης κάθε μιας παίκτρια.
1: Φυσικά, ταλέντο υπάρχει, αλλά το ταλέντο δεν είναι τίποτα χωρίς τη δουλειά. Mm-hmm.
2: Μάλιστα.
0: Επειδή το είχαμε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχαμε ξαναμιλήσει μαζί πριν από, δηλαδή πέρσι όταν ήταν το πρωτάθλημα, αλλά πόσο όμορφη εικόνα αφήνει και σε έχει περάσει σχεδόν τώρα ένας χρόνος, επειδή λέμε πολλές φορές στο γυναικείο μπάσκετ δεν έχει σταθερό κοινό ή δεν έχει το κοινό, πόσο αφήνει ένα γεμάτο γήπεδο, το θυμάμαι σαν τώρα το Βέλγιο-Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, ο τελικός, χωρίς ελληνική συμμετοχή, δηλαδή δεν ήταν εθνική Ελλάδος, για να πει κάποιος μα καλά ήταν η Ελλάδα, και ήταν σχεδόν κατάμεστο το στάδιο Νέος Κεφαλής, λέω για το τελικό του Ευρωμπάσκετ στο Φάλιρο.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αρχικά ήταν σημαντικό το ότι φιλοξενήσαμε εμείς διοργάνωση και όσες αθλήτριες και όχι μόνο, όσοι από το κοινό ενδιαφέρονταν πραγματικά για το μπάσκετ γυναικών ήταν εκεί. Είναι καταπληκτικές εικόνες και κάποια στιγμή εύχομαι να τη ζούμε και εμείς τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε το επίπεδο των εθνικών ομάδων των γυναικών.
0: Νομίζω
1: το ναι,
0: ναι, βέβαια. Αλλά το πρωτάθλημα νομίζω επηρεάστηκε προς το θετικό. Είδαμε πιο γεμάτα γήπεδα στη σεζόν που τελείωσε. Λέω, δεν ξέρω, ίσως εσείς το ζείτε καλύτερα και τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι είχε λίγο παραπάνω κόσμο ίσως. Και δεν μιλάω μόνο οι ομάδες οι πιο εμπορικές ή ο Αθηναϊκός που ξανά επιστρέφει δυναμικά, αλλά νομίζω και οι ομάδες στην περιφέρεια. Και οι Σέρες και στη Θεσσαλονίκη και
1: στα Γιάννενα. Φυσικά και ο Βόλος.
0: Και ο Βόλος, βέβαια.
1: Και γεμάτο γήπεδο. Είναι σημαντικό, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να παρακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξε εξωστρέφη επιτέλους. Μπόρεσαν να έστω μέσα από το YouTube ή μέσα από τη τηλεόραση ακόμα καλύτερα να προωθηθεί το μπάσκετ γυναικών. Και νομίζω ότι όσο πραγματικά το βοηθάμε με τέτοιες μεθόδους και επειδή ξαναλέω υπάρχει υλικό, θα πηγαίνει όλο και καλύτερα.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Με την ευχή λοιπόν να το μπάσκετ γενικό να μπει, έχει μπει βασικά στον δρόμο, να συνεχίσει το ίδιο μονοπάτι, να συνεχίσει την καλή δουλειά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι πολύ πολύ σημαντική τη δουλειά που κάνετε σε αυτές τις ηλικίες. Να πάνε όλα καλά και με τα κορίτσια.
0: Και συνήθως εσείς το έχετε ζήσει, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά συνήθως η γυναικεία ψυχολογία είναι και πολύ πιο εύθραυστη. Παρότι είναι δυνατές οι γυναίκες, έτσι, να το πούμε αυτό. Αλλά πολλές φορές επηρεάζονται πιο πολύ, μπορεί να τις επηρεάζει ένας εξωγενής παράγοντας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το να κρατιέται μια ομάδα ενωμένη, όπως προσπαθείτε να κάνετε, και είτε είναι μια κατηγορία νέων γυναικών, είτε μιλάμε ακόμα για την εθνική γυναικών, ας πούμε, μια ομάδα σε συλλογικό επίπεδο.
1: Ναι, ναι. Το κάνω, δεν το κάνω μόνη μου, το κάνω με τους
0: συνεργάτες
1: μου. Έχω πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα συνεργατών και όλοι δίνουμε καθημερινά το καλύτερό μας αυτό, για αυτά τα κορίτσια αρχικά. Με κοινό στόχο να φτάσουμε την εθνική ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Μάλιστα. Και θυμίστε μας το πρώτο μας παιχνίδι, πότε είναι?
1: Παίζουμε στις 4 του μήνα. Ο όμιλος μας είναι Αλβανία, Ιρλανδία, Αζερμπαϊτζάν.
0: Αζερμπαϊτζάν, μάλιστα. Και έχουμε 4 του μήνα με την Αλβανία. Μάλιστα, μάλιστα. Με το δεξί ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, υγεία να έχετε πάνω απ' όλα και
1: αυτό
0: να πετύχετε.
1: Ναι. Εξ ονόματος και όλων των και εκ μέρους όλης της ομάδας σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και καλή δύναμη για το όλο
1: καλά.
0: Το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, coach.
1: Yeah.

0: τους κατοίκους μάλλον της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει πέσει ένα κτίριο και ενδέχεται να είναι μέσα και εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Είναι η πολυκατοικία την οποία βλέπετε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο διπλανό οικόπεδο πραγματοποιούνταν κάποιες οικοδομικές εργασίες. Τώρα το τι ακριβώς έχει συμβεί δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Στέλνουμε τρεις ρεπόρτερ εκεί στο σημείο. Όμως παρακαλώ πάρα πολύ, αν μας βλέπετε από την περιοχή των Πετραλώνων, επικοινωνήστε μαζί μας να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Ούτως ή άλλως σε πολύ λίγη ώρα θα είναι και οι συνεργάτες μας στο σημείο. Πραγματικά εύχομαι να είναι όλα καλά, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους συμπολίτες μας. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά έχουν συμβεί, φίλες και φίλοι, στην οδό Αλκμίνης 22. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τη σκαλέρα της εκπομπής αναγκαστικά. Θανάση μου,
1: έχει μια εικόνα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, ναι. Ναι, αυτή είναι η εικόνα. Βλέπετε ότι έχει αποκλειστεί το κτίριο, το οποίο έχει καταρρεύσει το κτίριο. Έχει καταρρεύσει το κτίριο, φίλες και φίλοι, το βλέπετε καθαρά. Έχει αποκλειστεί, έχουν πάει δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Οδό Αλκμίνης 22, ναι. Το κτίριο έχει καταρρεύσει. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί, αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή όχι, θα έχουμε νεότερες πληροφορίες σε δευτερόλεπτα, όχι σε λεπτά, σε δευτερόλεπτα. Αλλά να δούμε, πάμε κατευθείαν στον Κλαούντιο, είναι εκεί ο Κλαούντιο. Ο Κλαούντιο τηλεφωνικά, Κλαούντιο καλησπέρα, Κλαούντιο Σούμπας. Έλα Κλαούντιο.
2: Βρισκόμαστε στο σημείο, αυτή την ώρα εξετάζει η πυροσβεστική αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από την πολυκατοικία που έπεσε, την πραόρο στην πολυκατοικία. Όλα σημαίνουν λίγο μετά την... Αυτή την ώρα, αν μπορούσα να σας δώσω μια εικόνα, επικρατεί σύγχυση στον κόσμο, αλλά και ηρεμία που ζητούν οι πυροσβέστες για να δούμε αν υπάρχει μια στις τετραόροφες πολυκατοικίας. Αναστατωμένοι είναι όσοι είναι στη γειτονιά και όσοι είχαν ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία. Και ο κόσμος ζητά εξηγήσεις για το ποιος ήταν αυτός που έδωσε την άδεια ότι δεν θα πέσει η πολυκατοικία.
0: Κλαούντιο, μισό λεπτό, γιατί έχεις την πρώτη εικόνα και προσπαθείς. Κλαούντιο, μισό λεπτό, επίτρεψε μου λίγο, Κλαούντιο, γιατί σε λίγη ώρα θα σε έχουμε και στέλνουμε και κάμερα, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Λοιπόν, έχει αποκλειστεί, να σου πω, Πέτρο, η περιοχή. Ναι. Η πυροσβεστική κάνει ό,τι μπορεί για να δει αν υπάρχει κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο τους μέλημα. Να δούμε αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από την πολυκατοικία.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τα social media, είδες που λέγαμε και με τη Φρόσο Δρακάκη που μιλάγαμε και λέγαμε για τα social media. Ο Μάριο Χιοζόριο λοιπόν έκανε ανάρτηση και είπε ότι σε αυτό το σημείο γράφω παραγράφος εδώ ή γράφω ένα μεγάλο TikTok ρίχνοντας φωτιές. Έγραψε ο Κράτης Forward με ερωτηματικό και ουσιαστικά το συνδέσανε ότι αυτό το σχόλιο του έχει να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις και με την πιθανολογούμενη μετακίνηση του Πέντρο Μαρτίνεθ από την Βαλένθια στην Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο, μιας και ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων, έτσι, που ξεκινάει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ Under 16. Το πρώτο βήμα θα γίνει στην Κοζάνη στις 2 Ιουλίου, το πρώτο βήμα της προετοιμασίας. Πάμε λίγο να δούμε τα ονόματα των νεαρών διεθνών. Γιάννης Πανός από τη 10, Γιώργος Χρυσοβαλάτης Χαραλαμπίδης από την Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρησης, Γιώργος Κανατσαρόπουλος επίσης από τη 10, Ιωάννης Δομπόλης από τον Άτλαντα Ιωαννίνων, Γιώργος Μπίκης από το Προμηθέα 2014, Άγγελος Σασλόγλου και Ανδρέας Μπάρλος από τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνας, Ιωάννης Αχινιώτης από το Περιστέρι, Θανάσης Πανούλης, ο πρωταθλητής με το Πανελλήνιο, στο Πανελλήνιο Πέδρο με τον Ολυμπιακό και MVP του τουρνουά του Ολυμπιακού, μαζί με τους συμπαίκτες τους, τους Ερυθρόλευκους, Χαράλαμπο Χριστοδούλου και Νίκο Πεπέ, ο Αναστάσιος Ζέρβας από το Δούκα, ο Ελευθέριος Αδαμόπουλος από τον Πρωτέα Βούλας, ο Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης από τον Προμηθέα, ο Γιώργος Μοναμά από το Spanish Basketball Academy, ο Σταύρος Καψάλης από το Louis Academy και ο Μάριος Βασίλης Διαμαντής από το Ράνι High School, προπονητής έτσι ο Δημήτρης Μισιακός, με βοηθούς στην Κατερίνα Δελή και τον Δημήτρη Μπουζούλα.
0: Μάλιστα. Είπαμε, είναι καλοκαίρι εθνικών ομάδων. Πάντα αρχίζουν οι διοργανώσεις και είδες ότι έχει ενδιαφέρον γιατί ακούει κάποιος β' κατηγορίας, έχει στόχο ότι ένα μετάλλιο εκεί που σημαίνει άνοδο.
1: Άνοδος ακριβώς. Αυτό που είμαστε τώρα εκεί, Φιός Δρακάκη.
0: Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι οριστικό και το αντίο του Mike James στη Μονακό. Ουσιαστικά τελείωσε και αυτό το κεφάλαιο σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη Μονακό, που ουσιαστικά κάποια στιγμή αποχώρησε και ο Βασίλης Πανούλης μετά από τις απανωτές υποσχέσεις, κυρίως για να εξοφληθούν και οι παίκτες. Τώρα και ο Mike James είπε αντίο σε μια σεζόν που θυμίζω κάποια στιγμή πήγε και με σάντουιτς στο γήπεδο, στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
1: Θυμάσαι, ναι, και μπήκε μέσα.
0: Πήγε στα αποδυτήρια, λείπα να φάω το σάντουιτς μου, μπήκε, έπαιξε.
1: Δεν έκανα ζέσταμα βασικά.
0: Έτσι,
1: η κάμερα τον έπιασε.
0: Χωρίς ζέσταμα.
1: Και η Μονακό κέρδισε έτσι εκείνο το μάτς.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Η Μονακό τον ευχαρίστησε. Ευχαριστούμε για όλες τις συγκινήσεις, έγραψε στην ανακοίνωσή της. Αλλά το βασικό που καίει τους Μονεγάσκους είναι τι θα γίνει. Θυμίζω ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή για στο EuroCup.
1: Έτσι, όχι, θα πάνε στο EuroCup, εννοείται. Ναι, εννοείς θα παίξουν.
0: Ναι, έχουν δηλώσει και περιμένουν. Δηλαδή, για να μην μείνουν και χωρίς διοργάνωση, αλλά είναι πολύ δύσκολο το να τους δούμε και του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Δεν έχει επέμβει ακόμα το Πριγκιπάτο, έχει πει ότι θα βοηθήσει, έχουν ακουστεί διάφορα. Πάντως η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ ρευστή. Οπότε και το κεφάλαιο με τον James ήταν ένα από τα τελευταία μεγάλα έτσι που έκλεισε της Μονακό. Θυμίζω ότι θα αρχίσει το ενδιαφέρον για το NBA Europe γιατί τελειώσαν οι προθεσμίες των προσφορών 29 έκτου και είναι ουσιαστικά οι πόλεις που δείχνουν το ενδιαφέρον. Κακά τα ψέματα, το NBA Europe έχει εστιάσει, βάζει και την Αθήνα στο κάδρο, αλλά αυτές οι δύο πόλεις που τις έχει πάρα πολύ ψηλά είναι σε πρώτο πλάνο, είναι το Λονδίνο και το Παρίσι. Καταλαβαίνει κανείς λογικά γιατί θέλει να επενδύσει εκεί.
1: Ωραίες, έτσι.
0: Και μιλάμε εκεί ότι υπάρχουν κάποια φαν, τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά κάποιες εταιρείες που είναι διατεθειμένες, λέει, να δώσουν αστρονομικά ποσά. Αν δεν κάνω λάθος, διάβασα μέχρι και ένα δις δολάρια για να πάρουν, για να πάρουν το. Το OK ότι εκεί σε αυτή την πόλη θα υπάρχει ομάδα. Τώρα το πώς θα, αν θα είναι μια ομάδα από τις γνωστές και ενώ από τις γνωστές μπορεί να είναι κάποια ποδοσφαιρική ας πούμε και να, την, να φτιάξει τμήμα μπάσκετ είναι άλλο.
1: Αυτό πάντως, θέλουμε, δηλαδή να δούμε τα πράγματα να γίνονται λίγο πιο συγκεκριμένα. Νομίζω ότι το μεγάλο, η μεγάλη, ναι. Όχι αδυναμία, πες το βάλω πια λέξη θες, στο NBA Europe είναι αυτό ακριβώς, δεν μιλάμε για συγκεκριμένα.
0: Έτσι.
1: Ονόματα.
0: Είναι λίγο αόριστα,
1: μιλάμε
0: ακριβώς.
1: Για ότι θα αρχίσει κάποια στιγμή το 27. Ποιες ομάδες είναι, δεν υπάρχει, δεν έχει υπάρξει το παραμικρό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει καμία δωρεία από την Ευρωλίγκα τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Ίσως να γίνουν, όταν γίνουν λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, να μπορέσουμε να μιλήσουμε ακόμα για fans, για ενδιαφέρον.
0: Εννοείται, γιατί θυμίζω Γιάννη ότι μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από μια εβδομάδα, είχε μια ιντριγκαδόρικη εξέλιξη. Το θέμα τη Ρεάλ έλεγε, ας πούμε, Η Real δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Δεν έχει υπογράψει ακόμα νέο πολίτη συμβόλαιο με την EuroLeague. Άρα έλεγε κάποιο ότι η NBA Euro μπορεί να στοχεύσει στην πιο ιστορική ομάδα, την ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια. Και αν πάρει τη Real, δεν ξέρει μετά, αρχίζει και
1: δελεάζει. Αν δεν κάνει έτσι.
0: Ναι, η Real υπέγραψε. Η EuroLeague φαίνεται ότι δεν χάνει πια κανένα από τα μέλη τη. Αντιθέτω, προχωράει στο τμήμα franchising, δηλαδή να κάνει το τμήμα με τα franchising. Άρα το NBA Euro, αυτό που λε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Τους επόμενους μήνες.
1: Να γίνει πιο συγκεκριμένο βασικά. Έτσι, το τι...
0: Να γίνει πιο ακριβώς τι γίνεται, ας πούμε. Δεν, για παράδειγμα, υπάρχουν ομάδες. Ας πούμε, η ΑΕΚ το έχει ξεκάθαρα. Είναι, καταρχήν, θυμίζω, η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει πάρει μέρος σε όλες τις οργανώσεις του BCL. Έτσι, δεν υπάρχει άλλη.
1: Δεν είναι Τενερίφη.
0: Νομίζω έχει χάσει μία που ήταν στη EuroLeague τότε. Και μετά έφυγε. Έπαιξε EuroLeague, ήταν να μπει.
1: Όχι, δεν είναι ποτέ την έρθει η EuroLeague. Ήταν πάντα η Gran Canaria.
0: Νομίζω, η Gran Canaria, συγγνώμη, η Gran Canaria. Πάντως και η Τενερίφη νομίζω ότι είχε χάσει μία χρονιά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η ΑΕΚ ή ίσως να είναι μέσα στις δύο. Mm-hmm. Η ΑΕΚ λοιπόν στοχεύει καθαρά μέσω του NBA Europe για να αλλάξει επίπεδο. Αν μπορέσει να πάρει την άδεια ή μέσω της κατάκτησης του BCL. Θυμίζω ότι φέτος έφτασε ένα shoot, ένα rebound, μια assist από την κατάκτηση. Δηλαδή ήταν πολύ κοντά.
1: Είναι 8 λεπτό, αυτό ακριβώς.
0: Επειδή θα ισχύσει αυτό και ο νικητής του BCL σε στυλ EuroCup θα μπαίνει στο NBA Europe, είναι ένα κίνητρο. Αλλά είναι αυτό που λες, Γιάννη, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί. Τώρα ακούμε για 12 franchising στο νέο οικοσύστημα ότι θα υπάρχουν. Θα ανεβαίνουν όμως και κάποιες ομάδες από τα πρωταθλήματα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε πώς γίνεται. Η ΑΕΚ, θυμίζω, περιμένει να πάρει και την Σανέλα Ρένα εκεί που θα φιλοξενήσουμε την Πορτογαλία την Κυριακή, να την πάρει για 49 χρόνια με νομοθετική ρύθμιση στα πλαίσια όπως πήρε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center και ο Ολυμπιακός στο.
1: Δεν είχε υπούσει.
0: Είχε πάρει για μία δεκαετία.
1: Για δεκαετία ήταν.
0: Ήταν για πιο. Αν δεν κάνω λάθος, η οκταετία, δεκαετία. Δεν είχε προχωρήσει το θέμα των 29, των 49 χρόνων.
1: Με Ολυμπιακό. Για ξέρεις, δεν έχει κάποιο, με το ρεπορτάζ δεν έχει κάποια ενημέρωση για Ολυμπιακό, αν και τι γίνεται με το κομμάτι αυτό, με Σανέλα Αρένα, πού θα παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι αρνητική η ΑΕΚ. Υπήρχε όμως μια αντίδραση από τους οπαδούς. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος, θα δώσει και ένα γερό ενίκιο, δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο. Δεν είναι άσχημα λεφτά για την ΑΕΚ με ένα κλειδάριθμο. Και επίσης ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει ζητήσει από την ΑΕΚ, όπως και σε άλλο γήπεδο, αν πάει, το θέλει μόνο για τους αγώνες. Δηλαδή δεν της λέει: έχω αγώνα Πέμπτη, το θέλω Τετάρτη προπόνηση και Παρασκευή ένα ξεμούδιασμα. Το θέλω μόνο την Πέμπτη την ημέρα του αγώνα. Να έρθω δύο ώρες πριν, τρεις, πότε είναι, να βάλω τα πράγματά μου, να παίξω και έφυγα. Δηλαδή θα το δεσμεύσει μόνο και κυρίως για κάποιους αγώνες της EuroLeague, γιατί έχει ζητήσει. Το θυμάσαι και η Μύκονος, νομίζω, το έκανε. Το έχει κάνει η Καρδίτσα με τις πλημμύρες να παίξει σχεδόν όλο τον πρώτο γύρο εκτός έδρας. Mm-hmm. Στον ΕΣΑΚ είναι πιο εύκολο, στη EuroLeague δεν μπορεί να παίξει όλο τον πρώτο γύρο εκτός έδρας, αλλά και εκεί έχει ζητήσει να έχει η πλειοψηφία των παιχνιδιών του να είναι εκτός έδρας. Το deadline, τουλάχιστον όπως λένε, είναι το αργότερο αρχές του χρόνου για να μπορεί να μπει στο ΣΕΦ. Έχει το βοηθητικό για να προπονείται, που το έχουν γίνει ήδη εργασίες, άρα έχει προπονητήριο. Το βασικό είναι ότι θα προσπαθήσει, τέλη Νοεμβρίου ήταν το ιδανικό σενάριο, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε και είναι και έργα, ξέρεις, πάντα μπορεί να σου βγει κάποιο απρόπτο, το αργότερο υπολογίζουν του Αγιανιού, ας το πούμε έτσι, του 27, να έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ΣΕΦ. Λέμε για τον Ολυμπιακό.
1: Στο μεταξύ, δεν κόψε κάτι που να πει γιατί γίνεται και 49 χρόνια και 50
0: χρόνια. Ναι, σωτηρό. Ότι υπάρχει μια. Μου το έλεγε ένα φίλο που ασχολιόταν με αυτά τα δικονομικά. Υπάρχει ένα ότι αν δώσει για 50 χρόνια, είναι μια διαφορετική δέσμευση που δεσμεύει το ελληνικό δημόσιο με εντελώς διαφορετικούς όρους. Που είναι πολύ εις βάρος του, ας το πούμε έτσι, για μια δημόσια έτσι, παραχώρηση. Και γι' αυτό, αν παρατηρήσεις το ανώτατο που βάζουν, συνήθως έχουν ακουστεί και σε άλλα, νομίζω και ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
1: Ο Καραϊσκάκι 49 ήταν.
0: Αν ακούσεις όλες τις περιπτώσεις, θα δεις ότι είναι 49 χρόνια. Πουθενά δεν είναι 52, ας πούμε, ούτε καν 50 ή 51 ή 60. Είναι 49 χρόνια, γιατί υπάρχει αυτό το νομοθετικό που προστατεύει, ας πούμε, κάποιες δικλείδες ασφαλείας για το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είστε πάρα στην ζωή στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης. Αφήνουμε λίγο στην άγρητά της Ευρωλίγκας, τα της GBL. Και πάμε νοητά μέχρι την Ικαρία. Εκεί όπου ο Στέργιος Μυτιλινού, ο coach του Πράμνου Ικαρίας, κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά για το μπάσκετ στο νησί και σίγουρα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Coach, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Γεια σου, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Καταρχάς,
0: και μπράβο που κρατάτε ψηλά το μπάσκετ. Είπαμε, πάκερ για σάκη στην Ελλάδα. Ψάχνουμε ανθρώπους που να το κάνουν και αξίζουν συγχαρητήρια.
2: Εδώ παλεύουμε.
1: Πώς είναι στο νησί, καταρχάς έχει γεμίσει με κόσμο, με τουρισμό.
0: Από πιο δημοφιλής προορισμός, να πούμε έτσι.
2: Ακόμη είναι νωρίς για εμάς, έχει έρθει βέβαια κόσμος. Εμείς απευθυνόμαστε πιο πολύ σε Έλληνες. Αλλά από 10 Ιουλίου και μετά μέχρι και τέλος Αυγούστου είμαστε...
1: Full season που λέμε.
2: Χαμός,
1: ναι, όμορφα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε, coach, για το μπάσκετ. Γενικώς να πούμε κάποια πράγματα για την ομάδα, coach, για τον Πράμνο Ικαρίας. Μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κρατήσει ψηλά το μπασκετικό φρόνημα στο Ανατολικό Αιγαίο. Μια ομάδα η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά, υγιείστε αυτή τη προσπάθεια. Να πούμε έτσι κάποια πράγματα για τον οργανισμό, coach, για τον Πράμνο Ικαρίας. Τι πρεσβεύει, ποια είναι η φιλοσοφία του και ποιο είναι ο στόχο του, με δεδομένου ότι έχετε πολλά παιδιά και στο camp και γενικότερα σε όλες τις προσπάθειες αυτές που κάνετε.
2: Ναι, σίγουρα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που είναι αμιγώς μπασκετική. Την ιδρύσαμε το 2019 25 φίλοι, παρέα. Μας ενδιαφέρει μόνο το μπάσκετ, γι' αυτό δεν κάναμε και άλλα τμήματα και ούτε σκοπεύουμε να κάνουμε. Το οποίο σκοπός, εντάξει, αυτό που λένε όλοι ότι να φέρνουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και όλα αυτά, ναι, συμφωνούμε, να μάθουν να συνεργάζονται, ομαδικότητα κτλ. Αλλά εμείς θέλουμε τα παιδιά πραγματικά να μάθουν και το άθλημα, ναι, να το αγαπήσουν, και αν μπορέσει κάποιο παιδί αύριο μεθαύριο να ανοίξει τα φτερά του και να παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες, αυτό θα είναι το κέρδος για μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ακαδημία 75 παιδιά, έχουμε 115 αθλητές με δελτίο. Νομίζω ότι είναι τεράστια αριθμή αν αναλογιστείτε ότι ο Άγιος Κύρικος έχει 2.500 κατοίκους στη πόλη και όλο το νησί 7.500. Επομένως εδώ όλα τα παιδιά εδώ παίζουν μπάσκετ.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που αντιμετωπίζετε στο να μαζέψετε αυτά τα παιδιά, να τα φέρετε κοντά? Υπάρχει, ας πούμε, πρόβλημα με μετακίνηση ή είναι πιο βατό επειδή είναι από κοντινές περιοχές? Γιατί μπορεί να θέλουν να έρθουν από όλο το νησί, αυτό εννοώ και να...
2: Εντάξει, τώρα έχει τρεις ομάδες στο νησί.
0: Ναι.
2: Η βόρεια πλευρά είναι ο Ηρακλής, ο οποίος έχουν αρκετά παιδάκια, μαζεύουν τα παιδάκια.
0: Ναι.
2: Στην νότια πλευρά είμαστε εμείς και ο Ίκαρος. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε μια χαρά, δηλαδή ότι το νησί είναι μπασκετικό νησί. Μπορεί να είναι ο βασιλιάς του σπορ το ποδόσφαιρο, αλλά εδώ στην Ικαρία ο βασιλιάς του σπορ είναι το μπάσκετ.
1: Πανέμορφο, ωραίο,
0: βέβαια.
1: Πολύ καλό.
0: Και
1: πολύ
0: να
1: καλό.
0: Πούμε ότι χρειάζεται, λέμε ας πούμε ότι είναι τρεις ομάδες. Πολλές φορές το βλέπαμε στο ποδόσφαιρο αυτό και λέγαμε ότι γιατί είναι παιδί μου σε μία πόλη στην περιφέρεια να έχει τρεις ομάδες και να μην έχει μία και δυνατή. Και λέγανε ότι ο ένας πρόεδρος, θέλουν ο καθένας να είναι πρόεδρος, τρεις πρόεδροι. Αλλά εδώ όμως παίζει ρόλο και η μορφολογία, όπως λέμε, του νησιού και περιοχές, έτσι. Δηλαδή
2: σίγουρα,
0: καλύπτουν μία μεγάλη γάμα.
2: Σίγουρα, να πας από τον Άγιο Κύρικο στις Ράχες, δηλαδή, γιατί ο Ηρακλής απευθύνεται και σε παιδιά που είναι στις Ράχες.
0: Ναι.
2: Είναι μία μισή ώρα δρόμος.
0: Βέβαια, είναι ταξίδι.
2: Μεγάλες αποστάσεις, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα ο κόσμος στο νησί το έχει αγκαλιάσει. Μας είπατε ότι είναι γενικότερα είναι το βασιλιάς ο σπορ στο νησί, είναι το μπάσκετ. Γενικώς το έχουν βάλει οι κάτοικοι του νησιού το μπάσκετ στην κουλτούρα τους? Το παρακολουθούν, ενδιαφέρονται, ασχολούνται, ρωτάνε τα αποτέλεσμα της ομάδας? Γενικότερα πώς έχει αυτή η κατάσταση?
2: Ναι, όχι, εδώ ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πολλά χρόνια τώρα το μπάσκετ. Θα σας πω μόνο ότι φέτος παίξαμε τελικό νεανίδων εδώ στην Ικαρία, καθημερινή, 2 η ώρα το μεσημέρι, και το γήπεδο είχε 500 άτομα. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε αγώνα νεανίδων.
0: Μπράβο.
2: Δεν σε ενδιαφέρει αν είναι αντρώνης, ό,τι κατηγορία και να παίζει, το γήπεδο γεμίζει εδώ πέρα.
0: Φοβερό. Ουσιαστικά τώρα που έχει και Μουντιάλ, να βάλω λίγο έτσι δρυγκαδόη, πώς και μπορεί να έχετε μια προπόνηση, ας πούμε, γιατί έχει κάποια μάτς νωρίς λόγω της διαφοράς ώρας, γίνονται και κάποια στις 8, τα παιδιά θέλουν, ας πούμε, βλέπουν και πώς και μπορεί να έχετε μια προπόνηση, ας πούμε, γιατί έχει κάποια μάτς νωρίς λόγω της διαφοράς ώρας, γίνονται και κάποια στις 8,

0: Σίγουρα αυτό είναι παραστάσεις που επηρεάζουν και τα παιδιά.
1: Ναι, σίγουρα επηρεάζουν τα παιδιά και νομίζω ότι γιατί και στη διάρκεια της χρονιάς αντί να σταματάνε παιδιά, στις ακαδημίες ερχόντουσαν και άλλα. Δηλαδή όλη τη χρονιά εμείς είχαμε γραφές. Το οποίο συνήθως σε μια ομάδα κάποια παιδιά σταματάνε, αλλά σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό, σε εμάς έγινε το αντίθετο. Ξεκίνησαν παιδιά. Και αυτό είναι και ο στόχος, να ξεκινάνε τα παιδιά, να τα φέρουμε κοντά στο άθλημα.
2: Να πούμε λίγο κάποια πράγματα και για την πρώτη ομάδα, coach γενικότερα. Στην κατηγορία που συμμετέχει, αν αποτελείται από παιδιά των ακαδημιών, είναι το ντόπιο στοιχείο γενικότερα, πώς έχει εκεί.
1: Εντάξει, εμείς τα τελευταία χρόνια το αντρικό μας τμήμα διεκδικεί πρωταθλήματα. Συνήθως μπαίνουμε στα play-off και φτάνουμε στα τελικό. Πέρσι χάσαμε στο τελικό ένα πόντο στον τελευταίο αγώνα. Φέτος πήγαμε μέχρι τα play-off, μέχρι την τετράδα και αποκλειστήκαμε. Με δικά μας παιδιά. Δηλαδή στην ουσία εμείς έχουμε από τα 15-16 παιδιά που αγωνίζονται στο αντρικό, οι 10 είναι από τα παιδικοφυσικά μας. Δηλαδή έχουμε παιδιά που είναι στους 2010-11 γεννηθέντες και παίζουν στην αντρική ομάδα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και αυτά τα παιχνίδια τους βοηθούν να βελτιωθούν. Τους βοηθάνε πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια.
0: Οι υποδομές γενικά στο νησί πώς είναι?
1: Εμείς έχουμε κλειστό γήπεδο, αλλά δεν έχουμε ανοιχτά γήπεδα. Και στη βόρεια πλευρά υπάρχει πρόβλημα. Ο Ηρακλής κάνει σε ανοιχτό γήπεδο. Σε κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή είτε να γίνει ένα μπαλόνι είτε ένα κλειστό γήπεδο, γιατί χειμώνα
0: το πιάνει ζώρικο και αέριδες και βροχές.
1: Να μπονήσεις με βροχές, με αέριδες, κρύα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Αυτό ήθελα να πω και εγώ για τη μεγαλύτερη δυσκολία γενικότερα σε αυτή την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι είναι προφανές, όπως και κάποια ομάδα που είναι βάση σε νησί, νομίζω ότι αυτή είναι η διαδικασία. Μας είπατε και για τα παιδιά, νομίζω είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι και αγόρια και κορίτσια, coach, το κομμάτι αυτό?
1: Ναι, είναι και αγόρια και κορίτσια. Εμείς έχουμε όλα τα τμήματα. Έχουμε παγκορασίδες, κορασίδες, νεανίδες, αμπέδες, παιδες, έφηβους και άντρες. Έχουμε 6 αγωνιστικά τμήματα και έχουμε και 4 τμήματα ακαδημίες. Εν τω μεταξύ στο ΚΑΠ που κάνουμε, που παίρνουν μέρος 200 παιδιά από όλη την Ελλάδα, υπάρχει ένας αριθμός περίπου 60 με 70 κορίτσια.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Που αυτό μπράβο. Είναι, δηλαδή συνήθως στα ΚΑΠ δεν πάνε τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Αλλά στο συγκεκριμένο εδώ το δικό μας που κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, έχει πάρα πολλά κορίτσια.
2: Ωραία.
0: Και πώς πείθετε κάποια παιδιά, είπα για το ποδόσφαιρο, που θα δουν άλλα παιδιά να έρχονται για διακοπές ή να πάνε. Θα μου πεις, υπάρχει χρόνος για όλα να τα χωρέσουν. Και ειδικά αν είναι και παιδιά από το νησί, έχουν ζήσει στο νησί, ξέρουν, οπότε έχουν το χρόνο να το μοιράσουν. Με το σχολείο, με τα σχολεία τους τα έχουν έτσι ρυθμίσει. Βέβαια τα κάμπ είναι κυρίως καλοκαιρινά, αλλά μιλάω και για όταν έχετε και...
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τα έχουμε φορτώσει πάρα πολύ και εμείς και γενικά το σύστημα. Τα έχουμε φορτώσει με πολλές ξένες γλώσσες, με πολλά φροντιστήρια και τα αυτά, με πολλές δραστηριότητες. Εγώ δεν το θεωρώ τώρα πολύ σωστό ένα παιδί να πηγαίνει σε 3-4 δραστηριότητες.
0: Δηλαδή πρέπει να ζήσει και την παιδικότητά του λίγο, να μην έχει το χρόνο του να το απολαύσει, ρε παιδί μου. Και μην ξεχνάτε, coach, ότι παλιά... για να πας κάπου, ας πούμε, σε μια αθλητική δραστηριότητα το παιδί, στη μουσική, έκανες το μισό, αν όχι το 1/3 του χρόνου μετακίνησης το πήγαινε, αλλά τουλάχιστον στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη σίγουρα, αλλά και στα νησιά έχει γίνει, είναι πιο... Οπότε όλο αυτό προστίθεται, επιβαρύνεται το πρόγραμμα ενός παιδιού που πρέπει να θυμηθούμε ότι είναι και παιδί, έτσι, ότι είναι νεαρό.
1: Ναι. Πρέπει να ζεις... από πολύ μικρή ηλικία τα φορτώνουμε τα παιδιά. Τώρα κάτι πρέπει να γίνει για αυτό.
2: Ωραία, coach. Ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε να συνεχίσετε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε και να πάνε όλα όπως θα έχετε
0: στο μυαλό σας. Και να διαφημίσετε το νησί και για τον μπάσκετ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, να είστε καλά.
0: Εμείς, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και επειδή είπαμε, Γιάννη, είπαμε και για Μουντιάλ λίγο, γιατί είπαμε είμαστε μια μπασκετική εκπομπή, το μπάσκετ είναι το αντικείμενο, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να μην παρακολουθήσει και λίγο Μουντιάλ. Σκέψου πριν από 10 χρόνια, για να μην πω παραπάνω, αν πω παραπάνω δεν θα το σκεφτώσω να κάνω, και σου λέγανε ότι έπαιζε Βραζιλία-Ιαπωνία μέσα σε μια μέρα. Βραζιλία-Ιαπωνία, Μαρόκο-Ολλανδία και Γερμανία-Παραγουάη. Θα έλεγες, δεν θα συζητούσες για τους νικητές, θα έλεγες Βραζιλία, Γερμανία, Ολλανδία τα φαβορί και θα έλεγες, θα υπολόγιζες πόσα γκολ διαφορά. Mm-hmm. Και είδαμε μια Βραζιλία να κερδίζει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, μια Γερμανία να αποκλείεται στα πέναλτι από την Παραγουάη και μια Ολλανδία να αποκλείεται επίσης στα πέναλτι από το εξαιρετικό Μαρόκο που είχε δώσει δείγματα γραφής το 22. Επίσης, αν ρωτάγαμε 1 εκατομμύριο κόσμο σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο, ότι ποιο θα είναι το πρώτο 0-0 του Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που θα έλεγε ότι θα είναι το Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Θα έλεγε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι να σου λέγανε ποιο μάτς θα έρθει 0-0. Αποκλείεται να έχουν αλλάξει τα δεδομένα πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο είναι αλήθεια ότι σχέση με τον μπάσκετ δίνει την ευκαιρία στο outsider να κλέψει σε εισαγωγικά, παρότι έχουν μειωθεί οι χρόνοι καθυστερήσεων τα πάντα, αλλά μπορεί να πιο εύκολα να κάνει την έκπληξη. Από στο μπάσκετ συνήθως η μεγάλη ομάδα ή ο καλύτερος κερδίζει. Αλλά οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και νομίζω αυτό είναι προστέρψη των θεατών πάνω απ' όλα που βλέπει πολύ συναρπαστικά παιχνίδια και ελπίζουμε να συνεχίσουν μέχρι το τέλος και δεν αποκλείεται να δούμε ίσως και για πρώτη φορά μια μη παραδοσιακή δύναμη να είναι να στέφεται πρωταθλήτρια κόσμο. Αυτά τα προσεχώς. Εμείς σας αφήνουμε με τις μπασκετικές μας ευχές. Να είστε καλά, να προσέχετε και να μείνετε συντονισμένοι στο ΕΟΚ Web Radio. Θυμίζουμε, πλέον είμαστε 12 με 3 κάθε μέρα με ένα διευρυμένο άμεσο replay. Αυτό θα πάμε μέχρι περίπου προς τα τέλη Αυγούστου που θα αρχίσουν πλέον να μπαίνουν και πάλι σιγά σιγά οι προετοιμασίες για τα εθνικά πρωταθλήματα.
1: Γεια
0: σας.
1: Καλή συνέχεια.

Ας μη χωάιν, ασέβε τον νόντον εσκ. Σους λεύς, πρεστικές, νι ας μη χωάιν, ασέβ σους τον εσκ. The seats of knowledge, and in the cradle of democracy, the pigeons are wearing gas masks.

Zeus throws a gas canister and it spins.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.